0: μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
2: Εσύ?
1: Ναι, εγώ.
2: Ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
1: Καλά. Θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
2: Επιτέλους.
1: Για 3 δευτερόλεπτα.
2: Είπα και εγώ.
1: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο.
2: Ποιο ανέκδοτο? Εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή.
1: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
2: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
1: Κράτα την Τετάρτη.
2: Κατάλληλα, κατάλληλη.
1: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
2: 7 με 9 στον Star 888. Όχι.
1: Δημοτσούνη, να σε φάει.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Όταν σβήνει το φως από πάνω, Θεός, το όνομά σου η σιωπή με ξυπνά να μου πει τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα. Σαν σουγιάς με τρυπά το εκρεμές που χτυπάει με άδειο νησί κι όλα γίνονται εσύ τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα.

Όταν σβήνει το φως από πάνω, Θεός αναμνήσει σωρό. Πάρτες δεν τις μπορώ. Τα μεσάνυχτα, τα μεσάνυχτα. Σαν σουγιάς με τρυπά το εκρεμές που χτυπάει με άδειον.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 102,7.

Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά. Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά.

βοηθήσει, αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πως να με βοηθήσει, αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ποια είδηση αξίζει την προσοχή σου? Ποια εξέλιξη σε αφορά? Και τι πραγματικά συνέβη μέσα στην εβδομάδα? Μην μένεις μόνο στους τίτλους. Η Ελλάδα και ο κόσμος, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει την πληροφορία από το θόρυβο. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Όσα έγιναν, όσα σημαίνουν και όσα αξίζει να ξέρεις. Εν κατακλείδη, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

την καρδιά μου θα κάνω χαλί. Να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί. Είναι φροϊσματός αγαπό σου. Είναι φροϊσμα

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
4: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός

σκέψε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
2: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
1: Και τι διαφορά έχει. Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
2: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
1: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία.
2: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
3: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο. Έχουμε τον καλύτερο κήπο.
5: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
6: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
7: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
8: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
9: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν γίνεται άλλο. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10, πρόκα κλπ. Λες και δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι καταπίεση είναι αυτή. Θα διαδηλώσω. Τέρμα, ως εδώ.
13: Νίκο, έκανες ποτάκι.
12: Έκανα. Πρόκα. Με τον Νίκο του Ρατζίδη, κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Ροκ, νέα και μπρίο στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Εντάξει, σας άρεσε.

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Μπορεί ένα τραγούδι να σου θυμίσει ποιος ήσουν. Μπορεί ένα στίχος να σου ψιθυρίσει ποιος μπορείς να γίνεις. Μπορεί μια μελωδία να σου αλλάξει τη διαδρομή. Ψάχνεις να βρεις απαντήσεις? Στο μικρό μπαλκόνι, κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στο Star 888 με την Σοφία Παπαδοπούλου. Ό,τι δεν λες, το τραγουδάς.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης GeoMetal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι GeoMetal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις GeoMetal Scrap. GeoMetal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνει το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Υπάρχουν μελωδίες που κουβαλούν αναμνήσεις και άλλες που γεννιούνται τώρα για να γίνουν οι νέες μας αγάπες. Ο δρόμος που ενώνει το χθες και το σήμερα περνάει από εδώ. Οι συνθέσεις του χρόνου στον Star 888. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος και επιλέγω τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή μας και τις πιο φρέσκες πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνθέσεις του χρόνου. Κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μας ενώνει. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Αντιμέτωποι με πρόστιμα βρίσκονται χιλιάδες φορολογούμενοι που υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, καθώς η ΑΔΕ προετοιμάζει την επέκταση της αυτοματοποιημένης επιβολής κυρώσεων. 5 προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης συνολικού προϋπολογισμού άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να ενεργοποιήσει έως το τέλος του 2026 η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε σήμερα Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν στη Γροιλανδία μεγάλης κλίμακας έρευνες για κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων τέθηκε σε ισχύ στην Εγνατία Οδό λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. 2 ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης και πρακτικής εκπαίδευσης της πρώτης βοήθειας διοργανώνει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Νομού Ξάνθης στην Κεντρική Πλατεία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς και την Εβδομάδα Υγείας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

Και στην άσκηση νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείτε, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιέστε την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
4: Εσύ?
3: Ναι, εγώ.
4: Ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
3: Καλά. Θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
4: Επιτέλους.
3: Για 3 δευτερόλεπτα.
4: Είπα κι εγώ.
3: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο.
4: Ποιο ανέκδοτο? Εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή.
3: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
5: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
3: Κράτα την Τετάρτη.
5: Κατάλληλα, κατάλληλη.
3: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
5: 7 με 9 στον Star 888. Όχι.
3: Δημοτσούνη, δημοτσούνη, να σε φάει.

0: στα νίποτα. Γλυκιά μου, μην χαθείς.
1: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
2: Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Αντιμέτωποι με πρόστιμα βρίσκονται χιλιάδες φορολογούμενοι που υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, καθώς η ΑΔΕ προετοιμάζει την επέκταση της αυτοματοποιημένης επιβολής κυρώσεων. 5 προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης συνολικού προϋπολογισμού άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να ενεργοποιήσει έως το τέλος του 2026 η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε σήμερα Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν στη Γροιλανδία μεγάλης κλίμακας έρευνες για κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων τέθηκε σε ισχύ στην Εγνατία Οδό λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. 2 ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης και πρακτικής εκπαίδευσης της πρώτης βοήθειας διοργανώνει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Νομού Ξάνθης στην Κεντρική Πλατεία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς και την Εβδομάδα Υγείας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
3: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
5: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ποια είδηση αξίζει την προσοχή σου, ποια εξέλιξη σε αφορά και τι πραγματικά συνέβη μέσα στην εβδομάδα, μην μένεις μόνο στους τίτλους. Η Ελλάδα και ο κόσμος, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει την πληροφορία από το θόρυβο. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Όσα έγιναν, όσα σημαίνουν και όσα αξίζει να ξέρεις. Εν κατακλείδη, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
2: Εκτός από το κακό που μπορεί να προκαλέσει στην υγεία, ειδικά το χειμώνα, ο ύπνος με βρεγμένα μαλλιά, τα κάνει πιο ευάλωτα από τα στεγνά και άρα ταλαιπωρούνται περισσότερο από την τριβή στο μαξιλάρι. Για να αποφύγετε το πιστολάκι, φροντίστε το βραδινό σας μπάνιο να έχει μία απόσταση ασφαλείας από την ώρα που θα ξαπλώσετε για να κοιμηθείτε. Υιοθετώντας τις σωστές συνήθειες, ζούμε καλύτερα.

0: 8888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Αντιμέτωποι με πρόστιμα βρίσκονται χιλιάδες φορολογούμενοι που υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, καθώς η ΑΔΕ προετοιμάζει την επέκταση της αυτοματοποιημένης επιβολής κυρώσεων. 5 προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης συνολικού προϋπολογισμού άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να ενεργοποιήσει έως το τέλος του 2026 η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε σήμερα Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν στη Γροιλανδία μεγάλης κλίμακας έρευνες για κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων τέθηκε σε ισχύ στην Εγνατία Οδό λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. 2 ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης και πρακτικής εκπαίδευσης της πρώτης βοήθειας διοργανώνει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Νομού Ξάνθης στην Κεντρική Πλατεία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς και την Εβδομάδα Υγείας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
2: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
3: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
4: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
5: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν γίνεται άλλο. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10, πρόκα κλπ. Λες και δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι καταπίεση είναι αυτή. Θα διαδηλώσω. Τέρμα, ως εδώ.
2: Νίκο, έκανες ποτάκι.
1: Έκανα. Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Ροκ, νέα και μπρίο στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Εντάξει, σας άρεσε?
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Αντιμέτωποι με πρόστιμα βρίσκονται χιλιάδες φορολογούμενοι που υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, καθώς η ΑΔΕ προετοιμάζει την επέκταση της αυτοματοποιημένης επιβολής κυρώσεων. 5 προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης συνολικού προϋπολογισμού άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να ενεργοποιήσει έως το τέλος του 2026 η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε σήμερα Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν στη Γροιλανδία μεγάλης κλίμακας έρευνες για κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων τέθηκε σε ισχύ στην Εγνατία Οδό λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. 2 ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης και πρακτικής εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες διοργανώνει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Νομού Ξάνθης στην Κεντρική Πλατεία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς και την Εβδομάδα Υγείας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
2: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

συνεχίζουμε να επιλέγουμε τραγούδια. Συνεχίζουμε να επιλέγουμε τραγούδια.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
2: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
1: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
2: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
1: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
2: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
3: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Μπορεί ένα τραγούδι να σου θυμίσει ποιος ήσουν. Μπορεί ένα στίχος να σου ψιθυρίσει ποιος μπορείς να γίνεις. Μπορεί μια μελωδία να σου αλλάξει τη διαδρομή. Ψάχνεις να βρεις απαντήσεις? Στο μικρό μπαλκόνι, κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με την Σοφία Παπαδοπούλου. Ό,τι δεν λες, το τραγουδάς.
5: Δυνάμωσε την ένταση και... νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
6: Αφροδίτα. Νικήτης Μοθράκης.
7: Σαν Μοθράκης.
6: Ασύ, όχι Μοθράκης, σαν Μοθράκης.
8: Δηλαδή?
6: Δηλαδή μοιάζει με Μοθράκη, αλλά δεν είναι.
5: Ακούτε Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Αντιμέτωποι με πρόστιμα βρίσκονται χιλιάδες φορολογούμενοι που υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, καθώς η ΑΔΕ προετοιμάζει την επέκταση της αυτοματοποιημένης επιβολής κυρώσεων. 5 προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης συνολικού προϋπολογισμού άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να ενεργοποιήσει έως το τέλος του 2026 η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε σήμερα Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν στη Γροιλανδία μεγάλης κλίμακας έρευνες για κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων τέθηκε σε ισχύ στην Εγνατία Οδό λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. 2 ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης και πρακτικής εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες διοργανώνει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Νομού Ξάνθης στην Κεντρική Πλατεία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς και την Εβδομάδα Υγείας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
6: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
7: Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
8: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
9: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
10: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
11: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
12: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Υπάρχουν μελωδίες που κουβαλούν αναμνήσεις και άλλες που γεννιούνται τώρα για να γίνουν οι νέες μας αγάπες. Ο δρόμος που ενώνει το χθες και το σήμερα περνάει από εδώ. Οι συνθέσεις του χρόνου στον Star 888. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος και επιλέγω τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή μας και τις πιο φρέσκες πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνθέσεις του χρόνου. Κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μας ενώνει. Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Αντιμέτωποι με πρόστιμα βρίσκονται χιλιάδες φορολογούμενοι που υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, καθώς η ΑΔΕ προετοιμάζει την επέκταση της αυτοματοποιημένης επιβολής κυρώσεων. 5 προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης συνολικού προϋπολογισμού άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να ενεργοποιήσει έως το τέλος του 2026 η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε σήμερα Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν στη Γροιλανδία μεγάλης κλίμακας έρευνες για κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων τέθηκε σε ισχύ στην Εγνατία Οδό λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. 2 ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης και πρακτικής εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες διοργανώνει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Νομού Ξάνθης στην Κεντρική Πλατεία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς και την Εβδομάδα Υγείας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: στους 88,8 ακούς Star.
1: Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

τρόμο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

Αναρωτιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
4: Εσύ?
3: Ναι, εγώ.
4: Ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
3: Καλά. Θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
4: Επιτέλους.
3: Για 3 δευτερόλεπτα.
4: Είπα και εγώ.
3: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο.
4: Ποιο ανέκδοτο? Εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή.
3: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
4: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
3: Κράτα την Τετάρτη.
4: Κατάλληλα, κατάλληλη.
3: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
4: 7 με 9 στον Star 888. Όχι.
3: Δημοτσούνι, να σε φάει.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
5: Ένα υγρό απορροφητικό ύφασμα, όπως η πετσέτα, είναι έδαφος αναπαραγωγής βακτηρίων και αρκετά σκληρό για το δέρμα, ενώ απορροφά απευθείας την υγρασία και αφήνει την επιδερμίδα ξηρή και αφυδατωμένη. Για να στεγνώσεις το πρόσωπό σου, χρησιμοποίησε μαλακές χειροπετσέτες μιας χρήσεως με ταμποναριστές κινήσεις. Φροντίζοντας το δέρμα μας, ζούμε καλύτερα.

μετάδοση και ψυχαγωγία συνδυασμένα όπως πρέπει. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Αντιμέτωποι με πρόστιμα βρίσκονται χιλιάδες φορολογούμενοι που υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, καθώς η ΑΔΕ προετοιμάζει την επέκταση της αυτοματοποιημένης επιβολής κυρώσεων. 5 προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης συνολικού προϋπολογισμού άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να ενεργοποιήσει έως το τέλος του 2026 η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε σήμερα Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν στη Γροιλανδία μεγάλης κλίμακας έρευνες για κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων τέθηκε σε ισχύ στην Εγνατία Οδό λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. 2 ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης και πρακτικής εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες διοργανώνει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Νομού Ξάνθης στην Κεντρική Πλατεία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς και την Εβδομάδα Υγείας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Στα

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ποια είδηση αξίζει την προσοχή σου? Ποια εξέλιξη σε αφορά? Και τι πραγματικά συνέβη μέσα στην εβδομάδα? Μην μένεις μόνος στους τίτλους. Η Ελλάδα και ο κόσμος, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει την πληροφορία από το θόρυβο. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Όσα έγιναν, όσα σημαίνουν και όσα αξίζει να ξέρεις. Εν κατακλείδη, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Στους 88,8 ακούς Star.
1: Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
7: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
8: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
9: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
10: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν γίνεται άλλο. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10, πρόκα κλπ. Λες και δεν το ξέρω ο κόσμος. Τι καταπίεση είναι αυτή. Θα διαδηλώσω. Τέρμα, ως εδώ.
2: Νίκο, έκανες ποτάκι.
1: Έκανα. Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Ροκ, νέα και μπρίο στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Εντάξει, σας άρεσε?
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
3: Τα ωμέγα 3 ή αλλιώς χαρούμενα λιπαρά αποτελούν το δομικό υλικό του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος και είναι πλούσια σε ουσίες που προστατεύουν τη μεμβράνη των κυττάρων που ρυθμίζουν την ψυχική διάθεση. Εάν η διατροφή σου είναι φτωχή σε ωμέγα 3 και αυξήσεις την καθημερινή τους πρόσληψη, θα διαπιστώσεις βελτίωση στη διάθεσή σου σε έναν περίπου μήνα. Λιπαρά ψάρια, λινέλαιο, καρύδια και άγριο ρύζι είναι πλούσιες πηγές ωμέγα 3 λιπαρών. Προσέχοντας τη διατροφή μας, ζούμε καλύτερα.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
8: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

cha, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha. Στους 88,8.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Μπορεί ένα τραγούδι να σου θυμίσει ποιος ήσουν. Μπορεί ένα στίχος να σου ψιθυρίσει ποιος μπορείς να γίνεις. Μπορεί μια μελωδία να σου αλλάξει τη διαδρομή. Ψάχνεις να βρεις απαντήσεις? Στο μικρό μπαλκόνι, κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στο Star 888 με την Σοφία Παπαδοπούλου. Ό,τι δεν λες, το τραγουδάς.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
8: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
9: Εσύ?
8: Ναι, εγώ.
9: Ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
8: Καλά. Θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
9: Επιτέλους.
8: Για 3 δευτερόλεπτα.
9: Είπα και εγώ.
8: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο.
9: Ποιο ανέκδοτο? Εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή.
8: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
0: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
8: Κράτα την Τετάρτη.
0: Κατάλληλα, κατάλληλη.
8: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
0: 7 με 9 στον Star 888. Όχι.
8: Δημοτσούνη, να σε φάει.
0: Είσαι έτοιμη? Έχεις πάρει και το μικρόφωνο στην άκρη.
8: Μα καλά, δηλαδή για όνομα του Θεού. Περίμενε, βρε αγόρι. Ούτε τα ακουστικά μου δεν άνοιξα. Κάθε φορά.
0: Ούτε τα ακουστικά σου, ούτε γενικά άλλα πράγματα ψάχνεις.
8: Για την εκπομπή μας ψάχνω, Δημήτρη.
0: Α, για την εκπομπή.
8: Απλά όπως πάντα ήθελες να ανοίξεις το μικρόφωνο, να βγούμε στον αέρα και να εκτεθούμε.
0: Σιγά.
8: Να είμαστε ακατάλληλοι από τα πρώτα λεπτά. Αυτό επιθυμείς. Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή. Κατάλληλα, κατάλληλη, εδώ στον Star 888. Την αγαπημένη συχνότητα, το αγαπημένο ραδιόφωνο. Είναι ο Δημήτρης Σεβάκος.
0: Είναι η Γεωργία Μιχαηλίδου.
8: Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9, χωρίς αναπνοή για το πρώτο μισάωρο κανονικά.
0: Έτσι πρέπει, γιατί έτσι είπαμε ότι θα ξεκινάμε κάθε φορά.
8: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά εγώ δεν ξέρω καν το θέμα μας. Οπότε θα σου μου έλεγα δευτερόλεπτο.
0: Θέμα...
8: Να σε δω εδώ τώρα χωρίς το χαλί και χωρίς τη μουσική, πώς θα το.
0: Περίμενε τώρα το θέμα. Δεν το ξέρω ούτε εγώ. Θα το ανακοινώσει.
8: Αχ, η μυστήρια.
0: Δεν θα το δεις.
8: Α, και εγώ ψάχνω.
0: Είναι μυστήρια εδώ που σύγχρον, θα μας ανακοινώσει σύγχρον το θέμα. Που
8: λοιπόν,
0: έχει
8: για να καταλάβει και ο κόσμος μας, κάθε φορά ξεκινάμε την εκπομπή μας με ένα μισάρο τύπου podcast. Με ένα θέμα που μας βάζει η μυστήρια. Mm. και εμείς το συζητάμε μαζί με τη βοήθειά σας. Η βοήθειά σας μπορεί να δοθεί αν καλέσετε τα λίγα νουμεράκια 2541-066-604 και 66-605. Είμαστε ζωντανά προφανώς. Και σε λίγο θα μας ανακοινώσει η μυστήρια το θέμα για το οποίο εμείς θα συζητάμε.
9: Μπορείτε βέβαια να μπείτε να μας βρείτε και στα social, που εκεί έχουμε ανακοινώσει και την, το δίλημα της εκπομπής της εβδομάδας. Μας βρίσκεται σαν Star 888 FM σε όλα τα social. Είμαστε παντού.
8: Είμαστε παντού. Λοιπόν, μυστήρια.
9: Για πάμε. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Βασικά, καλησπέρα σας.
10: Το θέμα σήμερα θα είναι αγαπημένο για τον Δημήτρη, είμαι σίγουρη.
8: Με ταράζει λίγο αυτό που λέει τώρα. Δεν μ' αρέσει ο πρόλογος αυτός.
10: Πόσο δίκιο έχει που ταράζει. Λοιπόν.
9: Δηλαδή, μια φορά να πει και ένα θέμα για μένα.
10: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την άβολη στιγμή. Που είμαστε, ας πούμε, επίσκεψη σε ένα σπίτι.
9: Και σου έρχεται να εριστείς.
10: Και σε πιάνει εκείνη επίγουσα ανάγκη για τουαλέτα. Και η τουαλέτα είναι πολύ κοντά, δίπλα στο σαλόνι ή τέλος πάντων στο χώρο που είναι μαζεμένοι όλοι.
9: Ναι.
8: Συγγνώμη δηλαδή, γιατί πρέπει να μιλάμε συνέχεια για ερισμό και για τουαλέτα?
10: Μιλήσαμε καθόλου?
8: Την προηγούμενη φορά. Όχι, σφήνα στη συζήτηση, δίπλα στον επαγγελματικό χώρο που μπαίνει και βγαίνει ο συνάδελφος. Γιατί βάζει συνέχεια θέματα που θέλουν οι τέλειος παραγωγός μου.
9: Αυτό ήταν την πιο προηγούμενη φορά, δεν ήταν τώρα.
8: Όποτε και να ήταν, δεν ξέρω. Βλέπω ότι η θεματολογία
9: γενικά
8: στις προτιμήσεις σου είναι.
9: Δεν είναι, εγώ δεν ανακατεύομαι σε χώρο του δωροδοκίσει. Δεν έχω κάνει κάτι.
10: Ούτε καν.
9: Επειδή εσύ ντρέπεσαι να πεις ότι ο κόσμος αερίζεται.
10: Ίσως επειδή μας χρωστάει κάτι χιλιάρικα από την προηγούμενη εκπομπή και δεν μου τα έχει δώσει εκείνη.
8: Εκατομμύρια.
10: Δεν ξέρω.
9: Εκατομμύρια.
10: Α, το θυμάσαι.
9: Καρβέλας νούμερο 2.
8: Ναι.
9: Κανονικά. Πνευματικά δικαιώματα.
8: Πνευματικά δικαιώματα, κανονικά. Εντάξει, δίκιο έχει.
9: Ναι.
8: Αρχισυντάκτη.
9: Ναι, βέβαια.
10: Το θέμα.
9: Αποφεύγει το θέμα.
8: Για
9: λοιπόν,
8: να περάσει λίγο η ώρα.
9: Είσαι σε ένα σπίτι που λες.
8: Ναι.
9: Και.
8: Σε πιάνει να πας στην τουαλέτα. Μπαρμπούνια δεν είμαστε.
9: Το πρόβλημα.
8: Λοιπόν, κοίταξα. Βάλε ένα χαλί, γιατί νιώθω λίγο άβολα.
9: Τι να το κάνεις το χαλί.
8: Δεν εννοώ να τα κάνεις το χαλί. Βάλε.
9: Τι να το κάνεις το χαλί.
8: Κατάλαβες το ζύρι.
10: Θα έχεις και να καθαρίσεις.
8: Γιατί μου το κάνεις αυτό το πράγμα.
9: Πρέπει να φοράσεις και το καθαρίζεις.
8: Γιατί μου το κάνεις αυτό το πράγμα. Μυστήρια. Δεν μου έχει τύχει.
10: Αποκλείς ψέματα, ρε.
8: Μου έχει τύχει, έχω φύγει. Όμως και έχω πάει σπίτι μου, γιατί οριακά τα έκανα πάνω.
9: Δεν παρεξηγήθηκε ο κόσμος που έφυγε.
10: Τώρα θα πρέπει να εκθέσω πρόσωπα και καταστάσεις.
9: Ναι.
8: Σε δικό σου σπίτι.
10: Τετάρτη απόγευμα.
8: Σε δικό σου σπίτι.
10: Γιατί η μέρα στο δικό σου δεν με έπιασε.
8: Δεν είχα ξεχάσει.
10: Πλάκα μου κάνει.
8: Φόβησα και είναι.
10: Πλάκα μας κάνει τώρα η κοπέλα. Σε είχα εικόνα όταν το σκέφτηκα.
8: Γι' αυτό το σκέφτηκε στο θέμα. Δεν τρέπεσε.
9: Σε είχε πιάσει στο σπίτι τη.
10: Βέβαια. Και εμένα.
8: Και εμένα.
9: Στο σπίτι τη.
10: Ναι,
8: αντίστοιχα. Λοιπόν, πηγαίνω στο σπίτι τη και με το που μπαίνω μέσα.
9: Συγγνώμη λίγο. Τι σνακ είχατε σερβίρει και εσύ και εσύ?
10: Άμα σου πω,
8: δεν είχα προλάβει να κάτσω χριστιανέ.
10: Όχι, εγώ γι' αυτό δεν τρώω υγιεινά. Είχα φάει σίζαρ σαλάτα εκείνο το βράδυ.
9: Υγιεινή ήταν η σαλάτα?
10: Σίζαρ ήταν τώρα σου, υγιεινή είναι η σίζαρ, ήταν και αυτή.
9: Να την αποφεύγεις τη σίζαρ, δεν σου πάει.
10: Έκανα 2 μήνες να ξαναφάω σαλάτα. Όχι γενικά.
8: Εγώ δεν είχα προλάβει να φάω.
10: Εσύ σε μένα
8: το καταπίτα νομίζω.
10: Όχι παιδί μου, είχαμε φάει μεσημεριανό, δεν θυμάσαι καλά.
8: Αλήθεια.
10: Είχες μείνει πολλές φορές.
8: Γιατί έλεγε ο Μπάμπης ότι αυτή ήρθε τώρα για. Δεν θυμάσαι. Με το καλημέρα ήταν.
10: Όχι, είπε, ήρθε. Συγγνώμη, έφαγε το φαΐ μας. Ήπιε τον καφέ μας. Θα μας απαυτώσει κιόλας.
8: Ναι, ήταν μετά.
10: Ναι, είχαν περάσει αρκετές ώρες.
8: Ο γλυκούλης μου.
9: Αυτό έτσι πως το είπες ήταν λίγο γενικό.
8: Ναι, ναι, όχι, δεν τους απαύτωσα. Στην τουαλέτα πήγα.
9: Στην τουαλέτα
8: πήγα.
9: Θέλω αναλυτικό μενού τι είχατε.
10: Αν νόμιζα αναλυτικά τη διαδικασία και
8: δεν θυμάμαι.
9: Δεν θυμάσαι. Γιατί αυτό να το αποφεύγεις όταν πηγαίνεις στα σπίτια.
10: Delivery ήταν σίγουρα. Αλλά
9: θέλω να μου πεις από πού ήταν αυτό το
8: delivery. Έλα, βρε παιδάκι μου, τώρα που θα εκθέσω πράγματα και καταστάσεις.
9: Όχι στον αέρα, θα μου το πεις μετά, να ξέρω.
10: Εντάξει.
9: Ναι, γιατί.
8: Ναι, τέλος πάντων, κοίταξε. Παρόλα αυτά, ήταν σε ένα πολύ οικείο σπίτι. Δηλαδή, εγώ δεν θα ντρεπόμουν, θα το ξανακάνω άνετα. Δηλαδή, έτσι εγώ εκφράζω το βαθμό οικειότητας.
10: Εκεί που φτάνει η κατάσταση, Γεωργία μου.
9: Το θέμα να στο πάω και πιο τέτοια. Να είσαι σε παρουσίαση δε, και να φοράς το μικρόφωνο και να σου έχει, και να έχεις πάει μέσα. Γιατί συμβεί και αυτό. Να έχεις πάει μέσα και τις έχει πιάσει. Βάλτε διαφημίσεις, βάλτε κάτι να απασχολήσουμε τον κόσμο. Πρέπει να πάω τουαλέτα. Και έχεις ξεχάσει το μικρόφωνο του Πέτου.
8: Μας θύμισε ο Μπάμπης, τι φάγαμε. Συγγνώμη, ναι.
9: Και έχεις ξεχάσει το μικρόφωνο του Πέτου. Έτσι, και έχεις πάει μέσα στην τουαλέτα. Και είσαι ελεύθερος γιατί λες: OK, δεν με ακούει κανείς. Και σε ακούνε στα ηχεία.
10: Και Dolby Surround, μάλιστα.
8: Ναι, έχουν κλείσει σπίτια γι' αυτό.
9: Λοιπόν, εντάξει. Ή καλεσμένοι όλοι. Όχι, έχει πάει ο, άντρας να ζητήσει.
10: Όχι, ρε Δημήτρη.
9: Από τις γονείς.
10: Έχει καταστρέψει κάθε ευτυχισμένη στιγμή.
8: Λοιπόν, σταμάτα. Μην μιλάς.
9: Αυτή τη στιγμή του έρχεται.
10: Έχω κάτι για σας.
9: Γιατί κάτι τον κέρασε. Η μελλοντική πεθερά του λέει θα σε φτιάξω εγώ τώρα και αρχίζει η διεργασία γκρουγκρουγκρουγκρουγκ και σου λέει ο άλλος τώρα.
10: Άντε μετά να πεις ότι δεν έφταιγε η πεθερά.
9: Πρέπει να πάω. Τι γίνεται? Ναι. Και η τουαλέτα είναι δίπλα εκεί στο καθιστικό. Στο βεσέλε θα πάτε, είναι εδώ δίπλα. Ανοίγεις βρύσες, πατάς καζανάκια, τέτοια εκεί όμως. Θα ακουστούν όλα.
10: Εγώ πάντως είχα ένα γνωστό όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη φοιτήτρια που ερχόταν επίσκεψη που και που. Και όταν πήγαινε στην τουαλέτα για να μην τον ακούσουμε, έβαζε κλαρίνα στο κινητό.
8: Εξαιρετικό.
9: Είδες, ευτυχώς που έχουν βγει και αυτά τα κινητά.
8: Εξαιρετικό, ναι, είναι τραγούδια.
10: Όχι, θέλω να σου πω ότι ακουγόντουσαν όλα βέβαια. Απλά με συνοδεία κλαρίνου. Δεν έχει καμιά διαφορά.
8: Σε ψευδέστηση ότι δεν ακούγεται.
9: Και λέει, βάζει στον άλλον το τέτοιο ότι έχει φετίχ να πηγαίνει στην τουαλέτα και να ακούει κλαρίνα.
8: Κοίταξε, καλύτερα να σκολήσουν ότι έχεις φετίχ να ακούς κλαρίνα στην τουαλέτα παρά να ακούσουν όλη την προσπάθεια εισαγωγής.
9: Συγγνώμη, γιατί εκείνοι όταν πηγαίνουν δεν κάνουν προσπάθεια, δεν έχουν.
8: Αυτό συγγνώμη τώρα. Δεν τα βγες και στον δρόμο και πες όλοι το κάνετε. Δώστα του
10: διαβόλα.
9: Φυσική ανάγκη είναι. Τι να κάνουμε, σου ήρθε εκείνη τη στιγμή δηλαδή.
8: Τι σημαίνει αυτό? Εσένα δηλαδή να σου έρθει εδώ στο στούντιο θα το απελευθερωθεί.
10: Τι θα κάνει ο άνθρωπος, μιλάμε για επίγουσα ανάγκη.
8: Εδώ μέσα δεν νομίζω. Δεν θα
9: βάλω κλαρίνα. Δεν θα βάλω κλαρίνα.
8: Δεν θα βάλεις κλαρίνα.
9: Θα ανοίξεις τα μικρόφωνα. Θα ανοίξεις τα μικρόφωνα.
10: Φύλακα άγγελο.
9: Εντάξει. Δηλαδή το κότσιρά μου.
10: Ή το πρώτη μας φορά θα ήταν πολύ ωραίο. Να σε συνδέσει.
9: Πρώτη φορά δεν είναι αυτή.
10: Θα σπάσω τα ποτήρια.
9: Όχι, θα σπάσω κούπες για τα λόγια.
8: Έτσι να κερνάμε στον κόσμο, μια χαρά.
9: Δηλαδή εντάξει. Δηλαδή εντάξει.
8: Δηλαδή εντάξει, να σου πω κάτι. Επειδή εκτιθέμεθα μονίμως εμείς. Εσύ τώρα τι είδες, σου έχει τύχει ποτέ μπαρμπούνι, είσαι τύπου.
9: Αχ, εγώ
8: δεν μου έχει τύχει ποτέ.
9: Εννοείται μου έχει τύχει.
10: Και τι έκανες,
8: πήγες, πού ήσουν και τι έφαγες πριν, να ξέρω και από πού παρήγγειλες.
9: Θα σου πω, μου είχε τύχει μια φορά με αντιβίωση.
10: Α, δύσκολη αντιβίωση.
8: Ναι.
9: Πού
8: ήσουν,
9: με διπλή αντιβίωση.
8: Πού ήσουν, να ξέρω.
9: Κάπου.
8: Πού?
9: Κάπου.
8: Σε σπίτι, σε γραφείο,
9: σε σπίτι
10: αλλού.
9: Ναι.
10: Και τι έκανες?
9: Ευτυχώς ήταν πολύ πρωί.
8: Να σε ρωτήσω κάτι.
9: Και δεν ακούστηκε γενικά το σκηνικό.
8: Ήτανε έτσι οικειοπρόσωπο, έτσι αγαπημένο, ή ήταν ένα
9: παιδί? Ήταν.
8: Πάλι καλά, δεν πειράζει. Τώρα εγώ θα παρακολουθήσω.
9: Ευτυχώς κοιμόταν, σου λέω. Ήταν πολύ πρωί, ευτυχώς.
8: Γιατί παιδί μου φιλοξενούμενος ήσουν.
9: Ναι.
8: Δηλαδή πήγες εκεί και τους δεν τρέπεις.
9: Τι να κάνω, αφού μου ήρθε.
8: Έμεσε φιλοξένησαν οι άνθρωποι. Έμε, βάλε τάπα. Δεν ξέρω.
9: Βάλε τάπα, δεν μπορεί.
8: Πάνε στα χωράφια.
9: Από την αντιβίωση δεν μπορεί.
10: Ναι, δεν φεύγεις από αυτό.
9: Δεν υπάρχει.
10: Είναι δύσκολο, το έχω πάθει κι εγώ. Βέβαια, την πιο ωραία ιστορία που πάντα μου έρχεται στο μυαλό όταν αναφερόμαστε σε κάτι τέτοιο είναι της θείας μου από μια άλλη πόλη.
9: Ναι.
10: Η οποία το έπαθε μέσα σε ταξί.
8: Αχ, αυτό το θυμάμαι. Όχι, δεν θυμάμαι.
10: Έπαθε, έφυγε. Απελευθερώθηκε κάποια γενναία ποσότητα στο κάθισμα. Και όταν φτάνουν στον προορισμό, πληρώνει όπως για να φύγει, αφήνει και μπουρμπάρι καημένη. Και πάει να ανοίξει.
9: Όσο μπουρμπάρι και να άφησε τον κακομίδι τον ταξιτζή.
10: Και πάει να ανοίξει την πόρτα για να βγει και τη λέει ο ταξιτζή: κοπελιά είναι χαλασμένη από την άλλη. Και σύρθηκε σε όλο το πίσω κάθισμα, άφησε την υπογραφή και χαιρέτησε.
8: Κοίτα να σου πω κάτι, εκείνη έκανε φιλότιμη προσπάθεια να βγει γρήγορα.
10: Ευτυχώς την έκοψε και τον είπε να την αφήσει άλλη διεύθυνση.
8: Ναι, να μην Εντάξει, ναι. Να μην τη έλεγε
9: πήγαινε μετά την έψαχνε. Πήγαινε μετά την έψαχνε.
10: Θα μπορούσε, δεν ξέρω.
9: Είναι από τη χαρά τη ήταν.
10: Πολύ, πολύ χαρά.
9: Από τη χαρά τη ήταν.
8: Α, ζουμπουλή έγινα. Ναι, όχι, όχι. Ήταν, είναι δύσκολη κατάσταση αυτή.
9: Είναι δύσκολη. Αρκετά.
8: Εμένα μου είχε συμβεί, παιδιά, είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να πάθει τροχό φλάγκα. Ήμουνα, εμένα μου είχε. Όταν ήμουν φοιτητρία, ερχόμουν με το λεωφορείο. Ευτυχώ ήταν Καβάλα, δεν ήταν Αθήνα. Ερχόμουν όταν. Ναι, αλλά την Καβάλα. Όχι, όχι, δεν, δεν απελευθερώθηκα. Ναι, αλλά παιδιά, τσουτσουρώνε, σηκώνεται τρίχο, πιάνει κρύο υδρότα, ρίγο. Μιλάμε τώρα για είχα αναστατωθεί. Δηλαδή έπρεπε να βρω μια διέξοδο. Δεν γινόταν με τίποτα.
9: Ξέρει που είναι το πρόβλημα.
8: Κόντεψε με λιποθυμία να με πιάσει. Λιποθυμία.
9: Ναι, όταν σου έρχεται, λε τώρα θα είναι αέριο ή κάτι άλλο.
10: Α, και πολλέ φορέ έχει προδώσει. Ούτε του πισινό σου μην εμπιστεύει.
9: Κατάλαβε. Είναι αυτό το θέμα. Γιατί λε τώρα, άντε, απελευθερώνω σιγά σιγά μπα και ανακουφιστώ γιατί δεν υπάρχει. Αλλά τι δεν απελευθερώνω στο τέλο.
10: Μετά δεν υπάρχει γυρισμό.
8: Δεν υπάρχει γυρισμό. Όχι, όχι, όχι. Να ξέρει. Όχι, δεν υπάρχει.
9: Με τι θα είναι αυτό τελικά. Θα
8: είναι κίντερ έκπληξη. Είναι κίντερ έκπληξη.
10: Και στο χρώμα και στο.
8: Παντού, παντού.
10: Και για πε τι έπαθε στο λεωφορείο.
8: Ναι, παιδιά, κρύωσε εδώ τα σχάλια σου, λοσηκώθηκε να τρίχιαζα. Σηκωνόταν η τρίχα μου, κρύωσε υδρότα. Γι' αυτό δεν, τίποτα, υπομονή.
10: Ακρατήθηκε ναι, όμω.
8: Ναι,
10: εντάξει.
8: Ναι, παιδιά, ναι, δεν ξέρω πώ το έκανα. Δεν θα μπορούσα να το ξανακάνω μάλλον, δεν ξέρω. Ήταν από τι χειρότερε στιγμέ που έχω ζήσει. Με τίποτα. Χάλια. Και δεν έχει και στάση. Τι να το πω στην εθνική, σταμάτα να ανεβώ στα χωράφια, να βγω να απελευθερωθώ.
9: Για μα σε πιάσει στο αεροπλάνο στην απογείωση.
8: Εκεί έχει τουαλέτα πάστρε, φίλε.
9: Στην απογείωση, απογείωση.
8: Πε συγγνώμη, παιδιά, είναι επίγουσα ανάγκη. Θα έρθει, θα πάει με αεροσυνοδό.
9: Δεν σηκώνεται κανένα στιγμή, ούτε αεροσυνοδό σηκώνεται.
10: Εκεί δεν είναι.
9: Στην απογείωση είναι, είναι απογείωση. Τέλο. Δεν κουνιέται κανεί.
8: Ε, τότε δεν καθαρίστε.
9: Δεν σηκώνεται κανεί.
8: Συγγνώμη, εγώ ήθελα να καθαρίστε. Θα κάτω σε άλλη θέση, παρακαλώ. Αλφα θέση θέλω.
9: Το θέμα είναι ότι. Ότι στη θέση δεν κάθεσαι μόνο εσύ, είναι και η διπλανή σου.
8: Θα του κάνει σύμμαχου. Θα πείτε βοηθήστε να πάω. Γιατί στην κυριολεξία θα σας. Οπότε βοηθήστε, βάλτε ένα χεράκι να έρθει ο αεροσυνοδός να την πείσουμε.
9: Και φαντάζεσαι ο αεροσυνοδός να σου πει: έχετε σακουλάκι μπροστά.
8: Όχι, ρε και εσύ, δεν γίνεται αυτό. Σιγά. Έλα τώρα. Θα την πείσει να πάει κανονικά. Να πας κανονικά.
9: Θα σου πει: δεν γίνεται, απαγορεύεται. Οι τουαλέτες κλειδώνουν στην απογείωση.
10: Θα τους κάνει.
9: Και στην προσγείωση.
10: Θα έχει μια ιστορία
8: τότε μετά. Τότε θα πει: συγγνώμη, κοπελιά, κάνε τα χεράκια σου έτσι. Πάμε λίγο και κλείσει και τις κουρτινούλες της έκτη.
9: Και εύκολες. Δεν θα έρθει καν. Στη θέση της κάθε δεν
10: ξέρω. Στο μάταξι πάλι έχεις πάρει την πιο ακραία περίπτωση, ρε παιδί.
8: Ναι, έτσι κάνει πάντα.
10: Εκεί πότε θα γίνει η δουλειά, εκεί και άλλα.
9: Πώς θα γίνει, δεν τρέπεσαι καθόλου.
10: Μα μπορείς να κάνεις τίποτα. Έχεις καταλάβει για την κατάσταση, μιλάμε.
8: Εγώ ήσταυλα μία ώρα.
9: Ακόμα δεν έχω.
8: Μία ώρα άντεξα. Μία ώρα σου. Δηλαδή, αλήθεια, είχα πανιάσει, ναι, είχα πανιάσει. Δεν ξέρω πώς το έκανα. Δεν ξέρω πώς έγινε. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Πάρα πολύ δύσκολο. Οριακά μπορείς να πάθεις μια εγκοπή. Τέτοιο έφραγμα, κάτι. Πώς, ναι, ανακοπή εννοούσα. Ναι, άνετα, άνετα που μπορείς να πάθεις μεγάλη ζημιά.
9: Γι' αυτό λέει μην κρατιέστε.
8: Απελευθερωθείτε. Ναι, ναι.
9: Απελευθερωθείτε.
8: Ναι, ναι. Όχι, μην απελευθερώνεις το που να είναι.
9: Το θέμα είναι, σκέψου, να πάμε πάλι στο αρχικό της. Σκέψου τις φάτσες.
10: Ναι.
9: Αυτόν που είναι έξω στο σαλόνι και ξαφνικά να ακούνε αυτούς τους ήχους.
10: Ναι, γιατί όμως και αυτοί είναι τέτοιοι. Όταν θα πας στο αλέτα δεν έχουν τίποτα να συζητήσουν.
8: Ξαφνικά σε γίνει.
9: Ξαφνικά κάνει ησυχία.
10: Δεν σταματάει κανένας.
9: Ξαφνικά
10: με το πας στο αλέτα περιμένεις. Εμένα μου έχει τύχει και για κατούριμα αυτό.
9: Περιμένεις κάποιος να πει κάτι. Τίποτα
10: κάνει. Μίλα, μίλα και με τσάτ.
8: Μετά λες για τον άλλο με τα κλαρίνα, βρε. Βάλε εκεί, δώσε και κότσιρα. Βάλε
10: εσάς ευτυχώς είναι στο βάθος.
8: Βάθος.
9: Το είχατε προβλέψει.
8: Όχι, τυχαίο ήταν.
10: Τυχαίο.
8: Ναι, ναι. Αλλά είναι στο βάθος.
10: Σημαίνω πάλι καημένη.
9: Γι' αυτό αν φτιάχνετε σπίτια, θα προβλέψετε η τουαλέτα να είναι όσο πιο βάθος γίνεται. Γενικά, μέσα, τέρμα στο διάδρομο.
10: Τι καλά κάνανε οι παλιοί που τις βγάζαν στις αυλές τις τουαλέτες.
9: Πως και εσύ τώρα τι θα πεις, θα γυρίσουμε. Στον μπαλκόνι τουαλέτα.
10: Δεν πειράζει.
9: Θα βγαίνεις έξω να τσουτσοριάζεις για να πας στην τουαλέτα.
10: Από το να λέει τους κάνουμε ξένους, τόσο bonding.
9: Λέει τους ξένους.
8: Oversharing.
10: Ναι, είναι oversharing αυτό.
9: Όχι, όταν πας στην επίσκεψη θα σε ρωτήσουν γιατί ακριβώς θέλετε. Θα πεις που είναι το βεσέ και θα σου πει γιατί ακριβώς θέλετε.
8: Έχετε κανένα μακρύτερα.
9: Με ήχο ή χωρίς. Άμα είναι με ήχο, λες στην τουαλέτα. Στο μπαλκόνι έχουμε βεσέ.
8: Έχω το απόλυτο gadget.
10: Όπα.
8: Το απόλυτο gadget.
9: Noise cancellation.
8: Ναι, noise cancellation.
10: Θα μοιράσω από ένα ζευγάρι ακουστικά, παιδιά, τώρα.
8: Βάλτε τα παιδιά και θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Απολαύστε τη μουσική.
9: Το θέμα είναι ότι κάποιους ήχους το στραβάει το noise cancellation. Ομιλίες και τέτοια κανονικά δηλαδή.
8: Αυτό δεν το λες και ομιλία.
10: Εκτός αν λες Παναγία μου πάρε με θέμα. Είναι τόσο μεγάλη τυράνια σου.
9: Αχ, αχ, αχ, βάει, βάει, βάει.
10: Δεν αντέχω άλλο.
8: Άκουγα μια ωραία μουσική, αλλά ξαφνικά κάτι προσευχές. Είσαι καλά. Έλα, ναι. Τέλος πάντων, ναι, ναι.
9: Πρέπει να βγάλουν τέτοια ακουστικά πλάκα-πλάκα.
8: Τι, να τα μοιράζουμε?
9: Να
8: όχι, μπορεί να ηχομονώνει το συγκεκριμένο χώρο με κάποιο τρόπο. Ή όντως αντί να μπες κλαρίνα, να πατάς το κουμπάκι για να παίζει μια μουσική.
9: Άλλο,
8: να ακούγεται.
9: Άλλο γκατζετάκι.
8: Για πες.
9: Θα έχεις μαζί σου φορητό.
8: Τίμπαμα.
9: Όχι. Φορητό, τότε θα το βάζεις γύρω-γύρω σου.
8: Ναι, και θα ηχομονώνεις.
9: Ακριβώς. Φορητή ηχομόνωση.
8: Φορητή ηχομόνωση. Εξαιρετικό. Αν μπορεί να γίνει ελαφριά και ευκολό.
9: Ναι, θα διπλώνει, θα διπλώνει, θα το βάζει εκεί. Τρακ, μπαμ, μπαίνει μέσα. Τώρα βέβαια ότι.
8: Δεν έχει σημασία. Μην το κάνει εικόνα και βιωματικό. Μην το κάνει.
9: Το βάζει εκεί. Τρακ, μπαμ, μπαίνει μέσα. Τώρα βέβαια ότι.
8: Δεν έχει σημασία.

0: κλείνεις την πόρτα.
1: Κλείνεις την πόρτα εσύ και τρέχεις.
2: Ναι,
1: κάλλιστα είναι και αυτή. Πριν πας, δυναμώνεις την τηλεόραση.
2: Πόσο.
1: Αν δέστε, δυναμώνεις την τηλεόραση και φεύγεις εσύ.
2: Ναι.
1: Για να είσαι σίγουρη.
2: Ναι.
1: Ή έχεις ενεργειακή.
2: Και βγαίνεις από την τουαλέτα. Άκου τώρα. Και λες, πω ρε, αυτός ο από πάνω.
0: Δεν θα πείσεις κανένα.
2: Τώρα ακούσατε, ρε παιδιά.
0: Δεν πείθει, όχι.
1: Δεν θα πιστούν, είναι η αλήθεια. Όχι, λέω δυναμώνεις τηλεόραση πριν πας. Είναι μια πολύ καλή τέτοια. Ή κανένα ηχιάκι Bluetooth για ασφάλεια θα έχεις μαζί σου, θα τα αφήνεις και θα, ξαφνικά θα παίζει το Yeah, feel good. Και θα το στρωμάζεις και δεν θα καταλαβαίνει και τίποτα.
0: Ναι, βέβαια, σου σπάσει την προσοχή.
1: Ναι.
0: Όντως, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν θα έχουν το μυαλό του.
1: Θα ανοίγεις το ηχιάκι, στο τέρμα λέει δυνατά και φεύγεις εσύ μέσα συνδεμένα με το κινητό σου. Μόλις μπεις μέσα και κάτσεις, τάγκ. Κανονικά. Όλοι θα πεταχτούν πάνω από την τρομάρα του. Σου λέει ησυχία, κάνετε, δεν μιλάτε. Να και εγώ τώρα.
2: Θα δείτε το πάρετε.
0: Και να έχεις και το και την κάμερα να τους τραβάει κανονικά. Και όταν θα βγεις, άρε τι σας έπαιξα.
2: Βέβαια, το δεν πας μία φορά συνήθως. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, εκείνη τη μέρα με πιέσει τη Γεωργία τρεις ή τέσσερις πήγα.
0: Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, δώστε το
1: διαβόλιο. Πραγματικά θέλω να μου πεις από πού παρήγγειλες.
2: Και ξέρεις, παίρνουμε συχνά, θα σου πω, γιατί αυτό το θυμάμαι μετά. Παίρνουμε συχνά από εκεί.
1: Συνεχίζεις και παίρνει. Είναι πότε, όταν,
2: κοίταξε,
1: σε
2: πια,
1: όταν είσαι δυσκύλια.
2: Ποιο τρέχει τώρα στο φαρμακείο.
1: Ναι.
2: Πάρει μια σίζα. Έτυχε.
1: Ναι.
2: Εξαιρετικά.
1: Έτυχε,
2: λέει. Πέρασε πολύ ωραία.
1: Μία-δύο φορές. Έτυχε.
0: Όχι,
2: μία φορά.
0: Δεν πειράζει.
2: Μία και καλή
0: και φαρμακερή. Δεν πειράζει. Είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι. Πάνε στην τουαλέτα. Εμείς θα βάλουμε και από μόνοι μας μουσική. Δηλαδή, άμα θα παιδί μου, άμα σε ξαναπιάσει, πες Γεωργία, βάλε μουσική. Εγώ θα βγω και στο μπαλκόνι και θέλω να κλείσω και την πόρτα. Δεν έχω θέμα.
2: Ορίστε.
0: Αρκεί να νιώθει άνετα. Ναι. Μόνο μάντιλα έχουμε,
1: σκέφτομαι,
0: χαρτί έχουμε. Παραθυράκι να ανοίγει μετά. Έχουμε.
1: Έχεις πάει και σε μια ταβέρνα, ας πούμε, και είναι, συνήθως είναι κοντά.
2: Πω, ρε φίλε. Και σε περιμένει και απ' έξω κάποιος να μπει.
1: Ναι.
2: Πω, τότε θυμούνται όλοι να πάνε.
1: Και χτυπάνε και την πόρτα. Αργείτε.
2: Τι να σου πω τώρα.
1: Χαμός λίμες.
0: Δεν θέλετε να. Θέλετε πολύ να αργήσω. Πάτε σ' άλλη. Δίπλα.
1: Έχει και γυναικείες.
0: Κανονικά, όχι, τι να κάνεις. Εντάξει, είναι ανθρώπινο είναι, ρε παιδιά. Όπως όταν είχαν πάει σε μια ταβέρνα και πήγε σε μια τουαλέτα και έρχεται έξω μετά από λίγο γελώντας, γιατί έχει απαθανατήσει αυτό που συνάντησε στην τουαλέτα. Και λέει, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να σηκώθηκε για να ολοκλήρωσει.
2: Α, ναι.
0: Δεν είναι δυνατόν. Δεν κόβεται. Δεν γίνεται το σήμα της Nike. Ένα πράγμα. Κανονικά, ναι.
1: Και το αποθανάτησε.
0: Ναι, κάθισε και βγάλει φωτογραφία.
1: Αντώνη.
0: Ναι, εξαιρετικό. Έχουμε πει τα σώψιχά μας εδώ και ένα μισάριο, το καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βρες άλλη θεματολογία.
2: Την άλλη φορά θα είναι για τη Γεωργία αφιερωμένη.
0: Αφιερωμένο για μένα.
1: Θα βρω εγώ, μην ανησυχεί.
0: Θα βρεις πάλι να το συνδέσεις.
1: Εννοείται.
0: Τώρα θα έπρεπε να το γλέντισες. 20 λεπτά μιλάμε γι' αυτό.
1: Δεν μιλάω πάρα πολύ ελεύθερα, το έχεις καταλάβει έτσι. Είμαι αρκετά σφιγμένος.
2: Γιατί?
0: Και κάνεις ασκήσεις θάρρους. Την Παρασκευή στο Improv. Εδώ να είσαι σφιγμένος λίγο. Εκπομπή κάνουμε στον αέρα. Βγαίνουν πολλοί κόσμοι που μας ακούει. Δεν πρέπει. Ενώ εκεί μια χαρά μεταξύ μας, ωραιότατα.
1: Ναι.
0: Μπορείς να τα περιγράψεις εκεί, να, μια ώρα να μιλάς γι' αυτό.
1: Θα το σκεφτώ.
0: Ναι,
1: εκεί είναι πιο ελεύθερα η αλήθεια τα πράγματα.
0: Ναι, οπότε.
1: Μπισμπιζέ είμαστε.
0: Μπισμπιζέ. Όχι μπισμπιζέ και 20 άτομα δεν το λες μπισμπιζέ.
1: Ναι, εννοώ ότι αυτοί οι 20 είναι, δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι 120. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, οπότε δεν μπορείς να πεις. Έγινε το δικό σου, το ευχαριστήθηκες, το γούσταρες. Έχεις να πεις κάτι άλλο, να προσθέσεις κάτι άλλο, σκέφτηκες κάτι άλλο. Το αναλύσαμε νομίζω από κάθε άποψη.
1: Είναι πάρα πολλά που μπορεί να σου συμβούν. Άμα είσαι μεταξύ.
0: Αυτό είναι όντως το αγαπημένο θέμα. Είναι αστείο το
1: μεταξύ.
0: Δεν τελειώνει. Από αυτό.
2: Ναι.
0: Πόση ώρα θα μείνει για πες.
1: Είσαι μεταξύ δύο πτήσεων.
0: Αυτό με τις πτήσεις που έχει τρομάζει.
1: Είναι τώρα τελευταία το
2: έχεις φρέσκο.
0: Το έχεις βιώσει, φοβόσουνε.
1: Και είσαι μεταξύ δύο πτήσεων και σε πιάνει ενδιάμεσα και φωνάζουν στα ηχεία. Κλείνει η πόρτα, κλείνει.
2: Η δικιά μας μόλις άνοιξε.
0: Άνοιξε, μην σας περιμένουμε.
1: Λέει τελευταία κλίση για τον επιβάτη. Τάδε.
0: Και εκείνη τη στιγμή σου έρχεται.
1: Όχι.
0: Με το που μπαίνει μέσα, απελευθερώνεσαι στο αεροπλάνο. Θα μπει στο αεροπλάνο και πας στην τουαλέτα. Πήγαινε στην τουαλέτα κατευθείαν.
1: Πόρεση.
2: Το βιώνει.
0: Το ναι, το ζει τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Τι κάνει αυτή την περίπτωση.
0: Εγώ αυτό θα έκανα. Θα πήγαινε κατευθείαν στην τουαλέτα. Δεν θα ήταν το αγαπημένο μου, αλλά θα πήγαινε κατευθείαν στην τουαλέτα. Έχει χρόνο μέχρι να έρθουν όλοι οι επιβάτες. Να κάτσουν, να φτώσουν, να φύγει το αεροπλάνο.

0: Και άμα είσαι μέσα στο αεροπλάνο και βγάλει όλα αυτά τα ηχητικά και ο άλλο απ' έξω περιμένει που συνήθω σουρά έχει στο αεροπλάνο.
1: Δεν σε είδα, δεν με είδε, κάνω το κορόιδο.
0: Ναι, αφού ανοίγει σε μια την πόρτα και σε περιμένει ο άλλο έξω και σε κοιτάζει κιόλα.
1: Ναι, σκύβει το κεφάλι και φεύγει. Σκύβει,
0: δεν σε ξέρω, δεν με ξέρει. Δεν κάνω το κεφάλι.
1: Εκεί βγαίνει. Λέει σύντροπη δική μου, μισή δική σου. Πε το και στα αγγλικά μέσα στο εξωτερικό. Half shame on me, half shame on you.
0: Τι ωραία το είπε στα αγγλικά.
1: Τέλος πάντων, είμαστε και διεθνείς. Ναι.
0: Και βγαίνεις έξω και
1: τέτοιες. Shame on you. Θεαματής και φαρισαίς. Ναι. Όχι, δεν θα κάνω νάζια. Δεν κάνεις νάζια.
0: Δεν κάνεις εκεί, όχι.
1: Την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια. Γρήγορα κιόλας. Ναι, να μην σου πω και παλαμάκια. Κάνεις ό,τι βγεις.
0: Και κρύβεις το πρόσωπο. Σε έχεις ταμπάρει σε ποια θέση σου. Να μην ανησυχείς.
1: Πας κάθες αλλού. Για λίγο. Μέχρι να μπει. Μόλις μπει, πας στη θέση σου.
0: Μόλις περάσει, λέει ξανά αυτός για να πάει στη δική του θέση. Με τις υγείες σας, σου λέει κιόλας.
1: Και εσύ πάλι όλα τα κρατάς, θα του πω. Ξέχνα και κάτι. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Τις υγείες σας. Λοιπόν.
1: Εν πάση περιπτώσει, το αναλύσαμε νομίζω από κάθε
0: είμαστε
1: άποψη.
0: Εντάξει.
1: Είμαστε
0: νομίζω,
1: κομπλέ.
0: Πάμε τραγουδάκι. Διαφημίσεις. Και επανερχόμαστε. Τι σου έχω από τραγουδάκι.
1: Δεν ξέρω. Εξαιρετικό.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
5: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
4: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
5: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
5: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
6: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Υπάρχουν μελωδίες που κουβαλούν αναμνήσεις και άλλες που γεννιούνται τώρα για να γίνουν οι νέες μας αγάπες. Ο δρόμος που ενώνει το χθες και το σήμερα περνάει από εδώ. Οι συνθέσεις του χρόνου στον Star 888. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος και επιλέγω τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή μας και τις πιο φρέσκες πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνθέσεις του χρόνου. Κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μας ενώνει. Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή Κατάλληλα Κατάλληλη, εδώ στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος, είναι η Γεωργία Μιχαηλίδου που την περιμένουμε σιγά σιγά να έρθει μέσα στο στούντιο, γιατί κάναμε και εμείς το διάλειμμα. Δεν θα έρθει. Πόσο σε λίγο. Τα μικρόφωνα έχουν ανοίξει, σε περιμένουν. Οι ακροατές θέλουν να ακούσουν τη φωνή σου. Έρχομαι. Λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε πει χρόνια πολλά στον Ιγνάτιο που γιορτάζει και στον Γερβάσιο.
1: Χρόνια πολλά!
0: Έτσι, μπράβο, από μακριά την ακούτε. Δεν ξέρω αν την ακούτε. Πάντως, όσο νου που θα φτάσει μέσα στο στούντιο. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 2541-066-604 και 2541-066-605 ή μέσω της σελίδας μας star888fm.gr στην επιλογή ακούστε live. Εκεί μπορείτε να γράψετε τα μηνύματά σας και φυσικά να μας βρείτε στα social σαν star888fm. Πάω τραγουδάκι για να δώσουμε χρόνο στη Γεωργία, γιατί από ό,τι βλέπετε δεν έρχεται μέσα.

0: Λοιπόν, ήρθα κι εγώ, ήρθα.
1: Ήρθες κι εσύ, γιατί είχε συνδυάσει αυτό που είχαμε το πρώτο μισάωρο.
0: Όχι, όχι, βέβαια.
1: Γιατί δεν ερχόσουν?
0: Γιατί είχαμε πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση με τη μισθή.
1: Είναι πιο σοβαρή η.
0: Όχι, είναι από αυτές που δεν μπορούσε να διακόψει και μπορεί να περιμένουν οι διακριτές μας.
1: Πρόβλημα που είπαμε πιο πριν,
0: κανένα
1: Αντώνη.
0: Πρόβλημα, ναι, δεν, ναι, ναι, έχω. Κανένα, ναι, πρόβλημα. Όλα...
1: Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της όρασης.
0: Της όρασης, πάρα
1: κατά
0: πολύ ωραία.
1: Κατά της τύφλωσης, λέει.
0: Μάλιστα. Μου δίνεις και πάρα πολύ ωραία πάσα για το επόμενο που θέλω να πω.
1: Και Παγκόσμια ημέρα προτύπων.
0: Προτύπων.
1: Ναι, καλησπέρα στην Ιτσλάζη και στον Αντώνη.
0: Και στον Αντώνη, στον Παλάδιο.
1: Γεια σου, Παλάδι.
0: Λοιπόν, και τώρα που λες και πρότυπα, τώρα όλα αυτά θα.
1: Δεν μπορώ να πω και πώς αλλιώς το λένε.
0: Θέμα. Όχι, δεν μπορεί. Είναι Παλάδιος Ορέστης Δημήτρης.
1: Όχι, έχει κι άλλο όνομα. Ποια, από την Παρασκευή.
0: Από την Παρασκευή?
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Όχι,
1: ναι,
0: όχι, όχι. Λίγη και καλή.
1: Από την Παρασκευή έχει συνδυάσει, ναι, το όνομά του με.
0: Με
1: κάτι
0: άλλο, ναι, ναι. Για το οποίο, ναι, περιμένω και μια απάντηση από τον ίδιο ακόμη, αλλά τέλος πάντων την περιμένω ακόμη. Λοιπόν,
1: πώς του ήρθε αυτή η ιδέα να πει?
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, κάτι άλλο σχετικό. Λοιπόν, κοίταξε τώρα να δεις πώς θα τα συνδυάσω όλα αυτά πάρα πολύ ωραία που είπες για την όραση, που είπες για τα πρότυπα, που είπες για όλα αυτά.
1: Για την Παγκόσμια ημέρα.
0: Για την Παγκόσμια ημέρα.
1: Θα μας πει της Αμερικής σήμερα.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα μιλήσω για κάποια γυαλιά. Έχεις ακουστά για αυτά τα γυαλιά?
1: Με τις ακτίνες χ.
0: Όχι, όχι. Που μπορούν να βιντεοσκοπήσουν ή να ηχογραφήσουν.
1: Ναι, φυσικά.
0: Μπράβο. Αυτά τα γυαλιά λοιπόν.
1: Που είχε φορέσει ο Γεωργιάδης, ναι.
0: Ναι, αυτά τα γυαλιά λοιπόν έχουν ξεσηκώσει πάλι και έχουν διχάσει κόσμο και κοσμάκι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν είναι πάρα πολύ ωραίο εν αγνία σου να σε βιντεοσκοπεί ή να σε ηχογραφεί κάποιος. Δεν είναι ωραίο πράγμα να μην ξέρεις από πού θα σου έρθει και ξέρεις ότι αυτό είναι ένα κοινωνικό δύσκολο θέμα. Γιατί έχω ακούσει νεολαία να λέει ότι είμαστε σφιγμένοι όταν βγαίνουμε έξω, γιατί δεν ξέρουμε με τα κινητά. Ξέρεις τώρα ποιος μπορεί να τραβήξει, ποιος μπορεί. Είναι ένα θέμα και αυτό προς συζήτηση. Η Νορβηγία, λοιπόν, η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε στις 5 Οκτωβρίου ότι θέλει να απαγορεύσει, λέει, προσωρινά τα έξυπνα γυαλιά με κάμερα σε συγκεκριμένους δημόσιους χώρους. Ο λόγος είναι ότι με αυτά μπορεί κάποιος να φωτογραφήσει, να βιντεοσκοπήσει ή να ηχογραφήσει τους γύρω του χωρίς εκείνοι να το καταλάβουν. Λοιπόν, προς το παρόν είναι τα πάρκα, οι παραλίες, τα σχολεία. Και στη λίστα εξετάζονται, λέει, παιδικοί σταθμοί, παιδικές χαρές, μουσεία, εμπορικά κέντρα, γυμναστήρια με αποδυτήρια, αν είναι δυνατόν, δομές υγείας και μεγάλες εκδηλώσεις. Το Όσλο τα έχει ήδη απαγορεύσει στα σχολεία του από τα τέλη Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς πάντα, ξέρεις, λίγο με καθυστέρηση ερχόμαστε και αυτό.
1: Και σε εμάς έχουν απαγορεύσει τα κινητά, αλλά συνεχίζουν και υπάρχουν.
0: Τέλος πάντων, προς το παρόν, λέει, πρόκειται για πρόταση. Η κυβέρνηση είναι μειοψηφίας, οπότε χρειάζεται τη στήριξη των άλλων κομμάτων για να περάσει ο νόμος. Και η απαγόρευση θα ισχύει μέχρι μια ομάδα ειδικών να προτείνει, λέει, μόνιμους κανόνες. Και δήλωσαν ότι δεν θέλουμε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι ανησυχούν ότι τους καταγράφουν χωρίς να το ξέρουν, είπε ο Υπουργός Ψηφιοποίησης της Νορβηγίας.
1: Μάλιστα.
0: Έρχονται αυτά και σε εμάς, το καταλαβαίνω. Έχουν έρθει δηλαδή. Απλά εμείς έχουμε λίγο πιο αργά αντανακλαστικά. Το καθυστερούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Μετά το αντιλαμβανόμαστε και.
1: Φαντάσου, η Ευρώπη καθυστερεί γενικά. Φαντάσου και εμείς που καθυστερούμε ακόμη περισσότερο και από την Ευρώπη.
0: Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα αυτό δύσκολο που ήδη το ζούμε με τα κινητά, που ο καθένας μπορεί να τραβάει οτιδήποτε και οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Τώρα και με τα γυαλιά που δεν θα αντιλαμβάνεσαι ούτε καν την κίνηση, ας πούμε. Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα σοβαρό.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ακριβώς. Γενικά υπάρχει θέμα, αλλά βλέπεις ότι και κάποιος κόσμος το κάνει επειδή σου λέει γίνεται φασαρία, κατευθείαν ανοίγει το τέτοιο για να έχει και αποδείξεις ότι έχει γίνει φασαρία και πώς έχει γίνει φασαρία και τραβάει βίντεο.
0: Τέλος πάντων, ζούμε σε μια κοινωνία που θα δούμε έναν άνθρωπο να πέφτει. Και αντί να πάμε να τον βοηθήσουμε, θα τραβήξουμε βίντεο το θεαματικό τρόπο με τον οποίο έπεσε. Έχουμε χάσει λίγο το μέτρο στο συγκεκριμένο θέμα. Νομίζουμε ότι όλα είναι προς δημοσίευση.
1: Και οι κάμερες έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να λυθούν πάρα πολλά θέματα γενικά και να πιάσουν κακοποιούς και όλα τα σχετικά. Έτσι.
0: Δεν μιλώ για κάμερες που μπαίνουν σε συγκεκριμένα σημεία και που ξέρεις ότι στα συγκεκριμένα σημεία υπάρχουν κάμερες. Μιλάω για ιδιωτικές στιγμές, δηλαδή όταν τίθεται θέμα σε αποδυτήρια ή σε κέντρα υγείας ή σε, ξέρω εγώ, στα πάρκα και στα σχολεία. Δεν είναι τώρα αυτά. Δεν συζητάμε για τα αυτονόητα.
1: Πάμε στο ολοκαινούργιο τραγούδι του Κώστα Μακεδόνα. Τίτλος «Άσε το δάκρυ». Ψηφίζεις. Τη γνώμη σου θα μου πεις, αν σ' αρέσει το τραγούδι.
0: Okay.
1: και εσείς φυσικά.

0: Για πες.
1: Ναι, μου άρεσε. Εντάξει, τον αγαπάω το Μακεδόνα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ένα μελωδικό τραγούδι με μια υπέροχη φωνή. Οπότε ο συνδυασμός είναι εξαιρετικός.
0: Μάλιστα. Αυτό ήθελα. Έχω και άλλο τραγουδάκι με τα καινούργια να σου μεταδώσω.
1: Πάρα πολύ χαίρομαι να γίνονται καινούργιες δουλειές. Να τις ακούμε.
0: Αυτό περιμένουμε. Λίγο συζητούσα και με τη φίλη μου τη Σταυρούλα να τη πούμε και χρόνια πολλά που γιορτάζει σήμερα. Έχει γενέθλια η Σταυρούλα Παυλοπούλου. Τη θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Στην Αθήνα, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μίλησα μαζί τη σήμερα γιατί έχει
1: χρόνια
0: γενέθλια.
1: Πολλά.
0: Και αυτό συζητούσαμε, ότι γενικά αυτή η περίοδος δεν έχει ωραίες νέες δημιουργίες. Το έχει παρατηρήσει και η ίδια.
1: Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, κοίταξε τώρα, αυτό είναι λίγο υποκειμενικό. Σε κάποιον άλλον μπορεί να αρέσει κάτι, σε κάποιον άλλον μπορεί να μην αρέσει κάτι. Δεν μπορεί να τα τσουβαλιάζουμε όλα. Μαζί δεν ακούγαμε πάλι ένα τραγούδι που την προηγούμενη φορά καινούριο, ποιο είχες βάλει, δεν θυμάμαι τώρα, που ήταν πολύ ωραίο. Θα το θυμηθώ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν είπα ότι όλα είναι ωραία, αλλά μέσα σε όλα υπάρχουν και κάποιες ωραίες δημιουργίες.
0: Ωραία. Σημασία έχει ότι ξέρεις.
1: Αυτό δεν σ' άρεσε, ας πούμε τώρα.
0: Εντάξει. Οκ. Okay.
1: Έλα, εντάξει, ωραίο είναι.
0: Δεν είναι από τα τραγούδια που λέω, θα πω wow. Έτσι. Αυτό.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Γιατί εντάξει, έχουμε δει τραγούδια που λες, κοίτα τι ωραίο τραγούδι, με ενθουσιασμό. Το ακούς,
1: ναι,
0: και το απολαμβάνεις.
1: Ξεχνάς και το άλλο, ότι παλιά βγάζανε, ας πούμε, 8 τραγούδια, 10 τραγούδια. Μέσα σε αυτά μπορεί να ακούγες και ένα που έλεγες wow. Τώρα κάθε καλλιτέχνης βγάζει ένα τραγούδι. Μετά από λίγο ξαναβγάζει ένα άλλο τραγούδι. Τώρα μέσα σε αυτά κάποιο θα σου αρέσει. Δεν μπορεί όλα να μην σ' αρέσει τίποτα.
0: Σαφώς, όταν έχει μια ολοκληρωμένη δουλειά. Ναι.
1: Αυτό κατάλαβες. Δεν βγάλουν. Ένα τραγούδι το πάνε κι αυτοί.
0: Δεν νομίζω ότι είναι καλό αυτό.
1: Έτσι όμως γίνεται. Δεν βλέπεις πώς γίνεται. Συνήθως κυκλοφορούν το ένα τραγούδι, κυκλοφορούν ακόμη ένα τραγούδι, μετά από λίγο ξανά ακόμη ένα τραγούδι. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Ίσως γιατί κοστίζει περισσότερο μια συνολική δουλειά. Δεν έχει την απήχηση που θα ήθελα να έχει. Δίνουν περισσότερο έμφαση,
0: ναι,
1: σε ένα τραγούδι και...
0: Δεν ξέρω πραγματικά. Εντάξει, είναι και... έχει περιπτώσεις που πραγματικά βγάζουν το τραγούδι και είναι πάρα πολύ ωραίο, και έχει περιπτώσεις που εντάξει, οκ, βγαίνει
1: τραγούδι.
0: Ναι,
1: βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, τραγουδάκι, διαφημίσεις, επανερχόμαστε με το τρίτο μέρος.
1: Το δίλημα.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
2: Εσύ?
1: Ναι, εγώ.
2: Ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
1: Καλά. Θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
2: Επιτέλους.
1: Για 3 δευτερόλεπτα.
2: Είπα κι εγώ.
1: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο.
2: Ποιο ανέκδοτο, εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή?
1: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
2: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
1: Κράτα την Τετάρτη.
2: Κατάλληλα, κατάλληλη.
1: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
2: 7 με 9 στον Star 888. Όχι.
1: Δημοτσούμε. Να σε φάει.

0: Εδώ είμαστε τρίτο ημίωρο. Είστε εδώ συντονισμένοι στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είναι η Γεωργία Μιχαηλίδου εκεί απέναντι.
1: Είναι ο Δημήτρης Αβάκος.
0: Εδώ στον ήχο και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με όσο καλύτερη διάθεση γίνεται. Για να σας κάνουμε να γελάστε και εσύ και εμείς μαζί σας να διασκεδάσουμε και να περνάμε όμορφα.
1: Να γελάσουμε, να προβληματιστούμε, να συζητήσουμε, να στείλουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας, τα τραγούδια μας. Γεια σου Κατερινάκη, φιλάκια πολλά, να είσαι καλά. Και διανύουμε τώρα το μισάωρο του διλήμματος, έτσι.
0: Διλήμματος. Ένα δίλημα. Σας είχαμε βάλει ένα δίλημα εκεί στο Instagram.
1: Και κάθε εβδομάδα θα μπαίνει για να σας βασανίζει και να σας κάνει να σκέφτεστε.
0: Λοιπόν, το δίλημα
1: μεγάλο και σοβαρό είναι.
0: Το εξής. Ήταν το εξής.
1: Λοιπόν, τι θέλετε,
0: να αποκαλυφθεί δημόσια.
1: Τι θα θέλατε, τι θα προτιμούσατε.
0: Τι θα προτιμούσατε αν δεν μπορούσατε να τα αποφύγετε. Και ένα από τα δύο έπρεπε να δημοσιευθεί.
1: Εμείς έχουμε το poll, ξέρουμε τα αποτελέσματα. Δεν θα τα ανακοινώσουμε όμως τώρα.
0: Το ιστορικό αναζήτησή σου.
1: Ή
0: όλες τις φωτογραφίες σου. Τι θα ήθελες να... Μάλλον τι θα επέλεγες αν σου έλεγαν ότι δεν γίνεται, ένα από τα δύο πρέπει να τα δημοσιεύσεις.
1: Ναι, όλα γιατί όμως, αλλιώς, έτσι, όλα.
0: Γιατί αλλιώς πεταίνεις.
1: Θέλεις να βάλουμε και ένα όριο, να είναι ας πούμε του τελευταίου έτους, του τελευταίου... Όχι, γενικά
0: όχι,
1: όλα.
0: Γενικά
1: τα πάντα,
0: όλα τα πάντα. Ό,τι έχεις κάνει στη ζωή σου θα φανούν ξαφνικά, θα το δει όλος ο κόσμος.
1: Εξαιρετικά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπε η μυστήρια νωρίτερα έχει ένα δίκιο. Στην αρχή το διαβάζεις και λες με ευκολία απαντάς.
0: Ναι, το...
1: Α, σκεφτείτε το λίγο, πάρτε λίγο το χρόνο σας.
0: Πάρτε λίγο το χρόνο τι έχετε κάνει στο παρελθόν και λίγο τι θα έχετε αναζη...
1: Ναι, τι έχετε αναζητήσει, τι έχετε γράψει για να βρείτε. Και μετά σκεφτείτε και τι φωτογραφίες έχετε αποθηκευμένες και εσείς και οι φίλοι σας.
0: Ναι.
1: Οπότε για σκεφτείτε το και πέστε. Εμείς έχουμε το αποτέλεσμα εδώ, βλέπουμε. Ήταν σκληρή μάχη.
0: Ναι,
1: δεν θα την ανακοινώσουμε. Προς το παρόν θα κάνουμε έτσι μια κουβέντα εγώ και ο Δημήτρης και η μυστήρια. Αλλά εσείς μπορείτε να καλείτε στο 25410 να μας πείτε και τηλεφωνικά την άποψή σας.
0: Εννοείται.
1: Τι θα θέλετε, σας έλεγα ρε παιδί μου ότι είναι θέμα ζωής και θανάτου.
0: Μην τρέπεστε, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.
1: Τι θα θέλατε, τι πρέπει να δημοσιεύσουμε.
0: Καλησπέρα στην Κατερίνα Σπού.
1: Στην Κατερίνα, το Κατερινάκι που έστειλα τα φιλιά μου προηγουμένως. Δεν με παρακολουθείς, Δημήτρη.
0: Δεν
1: με παρακολουθείς, Δημήτρη.
0: Δεν πειράζει. Είπα να στείλω και εγώ μια καλησπέρα στην Κατερίνα Σπού.
1: Και πολύ καλά έκανε. Κατερίνα Σπού. Λοιπόν. Σκεφτείτε τι θα θέλατε να δημοσιευθεί το ιστορικό αναζήτηση.
0: Το αποτέλεσμα
1: ή όλες
0: λέει,
1: οι φωτογραφίες.
0: Αποτέλεσμα εσύ η ψήφισε η Τσλάλ, το ξέρω, την είδα ότι έχει ψηφίσει.
1: Ναι. Ο, το αποτέλεσμα σε λίγο. Τσλάλ, κάτσε λίγο να το κουβεντιάσουμε το πράγμα. Λίγο να το συζητήσουμε
0: δηλαδή,
1: το πράγμα.
0: Εσύ, έτσι, ας πούμε, Γεωργία, τι θα δημοσίευες.
1: Εγώ τώρα, κοίταξε να δεις λίγο τώρα τι γίνεται.
0: Γιατί πεταίνεις.
1: Πεταίνω και πρέπει εγώ τώρα αμέσως να διαλέξω.
0: Η ζωή σου ή το ιστορικό σου. Η ζωή σου ή τη. Φωτογραφίες του.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Έχω κάποιες φωτογραφίες. Πρόσεξε τώρα. Όσο εύκολα βγαίνω φωτογραφία, δηλαδή πραγματικά δεν το φιλτράρω καθόλου. Δηλαδή τώρα μου πεις τραβούλα, ας πούμε, γύρω να σε βγάλω μια φωτογραφία, εγώ έτσι. Δεν το φιλτράρω. Ότι μπορεί αυτή η φωτογραφία να την έχει, να τη δημοσιεύει.
0: Έχω εγώ πολλές δικές.
1: Δεν το σκέφτομαι. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολλές φωτογραφίες για τις οποίες τώρα αν τις έβλεπα θα ντρεπόμουν τα μάλα. Τώρα, όσον αφορά το ιστορικό αναζήτησης, δεν έχω αναζητήσει έτσι κάτι πιο να δω.
0: Βλέπω
1: με μια οπτασία ή μια από όλες.
0: Ναι.
1: Εξαιρετική. Βλέπει, καταλαβαίνεις τι εννοώ έτσι για απόδειξη για αυτό που λέω. Ναι, έδειξε η Σταυρούλα, έδειξε μια φωτογραφία για την οποία θα ήταν μια από τις οποίες την τρεπόμουν. Ναι. Τέλος πάντων, το ιστορικό αναζήτησης μου νομίζω ότι είναι λίγο βαρετό. Δηλαδή δεν ζητάω, δεν γράφω κάτι έτσι πικάντικο ή περίεργο ή αλήθεια λέω να πάρει να το δεις. Δεν έχω κάτι, δηλαδή θα είναι για τη δουλειά, θα είναι για καμιά ταινία, μπορεί να είναι, τι σημαίνει κάτι μπορεί να είναι.
0: Από αυτό δεν σκέφτεσαι ότι το τι σημαίνει μπορεί κάποιος να πει καλά. Δεν ήξερε τι σημαίνει αυτό.
1: Όχι ρε παιδί μου, τώρα δεν...
0: Και να σε χαρακτηρίσουν για να μην το πω στον...
1: Κοίταξε, άμα δουν τη φωτογραφία δεν θα το ψηρίσει κανένας, θα πούν αυτή είναι χαζή. Οπότε στο ιστορικό αναζήτηση λίγο θα το σκεφτώ, θα περάσει μια διαδικασία. Μπορεί κάτι να μην θυμότανε και το έβαλε. Οπότε εγώ θα πω το ιστορικό αναζήτησή μου.
0: Μάλιστα.
1: Τι ρε, έχω κάνει κάτι. Τι αλήθεια, δεν έχω κάνει κάτι.
0: Το έχεις, το οριστικοποίησες, έτσι.
1: Ναι, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα να έκανα κάτι έτσι ύποπτο.
0: Ναι.
1: Δίαιτες μπορεί να έχω ψάξει.
0: Ναι.
1: Συνταγές έχω ψάξει. Πώς να βάψω το μαλλί. Ναι, ναι. Δεν τρέπομαι γι' αυτό. Σιγά, ρε. Έχω άσπρα μαλλιά.
0: Το πώς δηλητηριάζεις τον άντρα σου. Σιγά, σιγά έχεις ψάξει.
1: Όχι, αυτό δεν το ψάξα.
0: Αντωνή. Είσαι σίγουρη.
1: Το συμπαραγωγό μου όμως αντιθέτως πέρασα
0: ναι,
1: τον νόμο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ψέματα
0: πώς
1: δεν
0: θα το δηλητηριάζω σιγά, σιγά στον
1: άντρα. Χωρίς να μπορεί να το καταλάβει κανένα.
0: Τι ούτε όπλα παρήγγειλα.
1: Δεν έχω κάνει κάτι για το οποίο.
0: Σίγουρα. Έτσι.
1: Όχι, αλήθεια λέω. Εσύ νιώθεις καλά τελευταία? Καλά σε βλέπω, γαμώτο, δεν πιάνει. Βλακείς γράφω στο ίντερνετ.
0: Θα δω τώρα λίγο.
1: Όπως είπα, φίλοι, λοιπόν,
0: θα μιλήσω
1: δεν
0: με τρέπομαι
1: μετρό, και θα το πω τώρα. Θα βρούμε και κοιτάει περίεργα, γιατί μια μέρα είχε έρθει και γελούσαμε.
0: Και, ναι, και γελούσατε γιατί έψαχνες πώς βάφεις μπλε τα μαλλιά σου.
1: Όχι μπλε.
0: Α.
1: Όχι μπλε. Λοιπόν, έψαχνα να βρω ένα φυσικό τρόπο να σταματήσει. Να σταματήσει. Τέλος πάντων, να σκουρίνει η άσπρη τρίχα. Γιατί γι' αυτό έτσι κάθε 10 μέρες το κομμωτήριο με ζορίζει λίγο εμένα. Τέλος πάντων.
0: Τι συμπέρασμα σου έβγαλε το ίδιο.
1: Έλεγε, βάλε αυγό, βάλε γιαούρτια, βάλε
0: ταβαλές.
1: Διάφορα. Τι έλεγε άλλο.
0: Ταβαλέ.
1: Ταβαλέ. Βρε, κανονικά τα έβαλα.
0: Ταβαλέ.
1: Και τα άπλωσα κιόλα και τα κράτησα
0: και δεν
1: κράτησα
0: φωτογραφία.
2: Τα είχε βγάλει
1: τα είχα.
0: Αμάρεση.
1: Βρε τα είχα.
0: Αμάρεση.
1: Βρε τα δηλαδή... είχα, αφού έτσι με είδες.
0: Έπρεπε.
2: Αν τα είχες.
1: Βρε δεν τα είχα όταν. Γι' αυτό δεν έγινε συζήτηση.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν τέτοια πράγματα τις φωτογραφίες δεν τα χάνεις.
1: Σιγά.
0: Και δημοσιοποιείς τις φωτογραφίες τις κατευθείαν.
1: Να, εντάξει, να καταλάβω. Κατά... τι γίνεται.
0: Μα έτσι και
1: γι' αυτό προτιμώ το ιστορικό αναζήτησης.
0: Το ιστορικό αναζήτηση, κοίταξε.
1: Ενώ το οι φωτογραφίες.
0: Και το ιστορικό είναι... αναζήτησης έχει ψωμί.
1: Ενώ
0: γιατί για να το έψαξε, πάρα πει ότι το έκανε.
1: Καλή, δηλαδή, και το έψαξα και το έκανα. Λέω, δεν τρέπομαι.
0: Τις βουνιές Αγελάδας άμα σου βάζε.
1: Όχι, δεν το έκανα. Αυτό δεν το έκανα. Κοίταξε, να σου πω τώρα. Περίμενε,
0: γιατί,
1: περίμενε.
0: Γιατί,
1: περίμενε, περίμενε. Τόσο κάνουμε... να με ρωτάς κάτι να σε απαντήσω. Περίμενε.
0: Έχεις δοκιμάσει και τις βουνιές, να ξέρεις.
1: Δεν το έχω δοκιμάσει. Κακά δεν έχω βάλει στο κεφάλι μου. Λοιπόν, περίμενε. Ψάχνεις το ιστορικό αναζήτησή σου και λέει πώς μπορώ να κάνω τα μαλλιά μου από άσπρα μαύρα. Λέμε τώρα, έτσι. Δεν θυμάμαι τώρα τι είχα βάλει.
0: Λάδο
1: και μαλλιά. Βγάζει από κάτω τις απαντήσεις. Εγώ δεν τρυπόμουν να σου δείξω τι έψαξα. Αλλά αν τα είχα βάλει στα μαλλιά μου και με έβγαζε φωτογραφία, δεν τρυπόμουν να τη δείξω. Κατάλαβε.
0: Ναι, αλλά το ψάξες. Η σημασία έχει τώρα μας αποδεικνύεις και μας δίνεις τέτοιο.
1: Καλέ, το ψάξες,
0: ότι
1: σιγά.
0: Από τη στιγμή που το ψάχνεις κάτι και σου βγάζει ένα αποτέλεσμα, το κάνεις κιόλα.
1: Γιατί αυτό τι σημαίνει, δεν έχω κρίση να καταλάβω άμα θα πρέπει να μου βάλει κακά στο μυαλό σου. Σιγά μου, δηλαδή, λίγο αμπουλάκι σας αδυναμώνει και η τρίχα. Άιντε ρε.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή
1: ναι, ναι.
0: Μας έχεις δώσει πια το τέτοιο να δημιουργούμε εικόνες με το μυαλό μας και να λέμε, να βλέπουμε τη Γεωργία να βάζει αυγά στο κεφάλι της.
1: Καλέ ναι, και αυγό έβαλα και γιαούρτι έβαλα και τι άλλο και κάτι άλλο. Και, καφέ.
0: Ναι, έβαλες και καφέ.
1: Ναι.
0: Την άλλη φορά που θα μου ζητήσει να σου φτιάξω καφέ, θύμισε μου να τα βάλω στη ρίζα σου.
1: Να τα βάλεις. Το έβαλα, δεν πιάνει.
0: Μετά εκείνη την κρεμούλα που έλεγε και ο τέτοιος.
1: Δεν πιάνει, δεν πιάνει. Σου λέω τα δοκίμασα όλα.
0: Ο Χωσέ, πώς τον
1: είναι...
0: Χωσέ, δεν το λέγαμε. Η κρεμούλα, να βάζεις την κρεμούλα μετά τον καφέ στο μαλλιά σου.
1: Τι μου δεν πιάνει, σου λέω. Το
0: δεν πιάνει το δοκίμασε. Δεν το κάνει σωστά.
1: Τι λες καλέ.
0: Θα το με αφήσει, το κάνω εγώ.
1: Το έκανα και με τις ώρες το είχα, τίποτα δεν έγινε.
0: Θα στο κάνω εγώ και μια χαρά θα πιάσει.
1: Δεν πιάνει, κάνε το στα δικά σου που έχεις και εσύ άσπρα τώρα.
0: Εγώ είναι μια στην Ανατολή και μια στη Δύση.
1: Ναι, κάντε την μαύρη. Κάντε τις τρεις τρίχες. Κάντε μαύρη. Μαύρες.
0: Θα το κάνω εγώ σε σένα.
1: Τέλος πάντων, επειδή πλατιάζουμε και ξεφεύγουμε το θέμα μας. Εγώ λέω το ιστορικό να ζήτησε εσύ.
0: Εγώ θα πω τις φωτογραφίες.
1: Τι ψάχνεις, Δημήτρη, όταν είσαι στο σπίτι?
0: Πάρα πολλά.
1: Τι ψάχνεις, δηλαδή?
0: Αρχικά, πώς να σκοτώσω τη συμπαραγωγό μου.
1: Άστα αυτά, κλεμμένο. Πάμε παρακάτω. Σε πρόλαβα.
0: Δεν θέλω να έχει
1: αποδείξεις. Τι ψάχνεις, Δημήτρη? Εγώ εκτίθεμαι και λέω ότι έχω κάνει. Εσύ τι ψάχνεις, Δημήτρη? Περιμένεις με εγώ να σου πω για
0: τα
1: να ασχολείσαι με εμένα. Τώρα θα ασχοληθούμε με σένα, Δημήτρη. Τι ψάχνεις, Δημήτρη?
0: Τα πάντα.
1: Σαν τι δηλαδή?
0: Όλα. Γιατί πρέπει να ξέρουν τι ψάχνω?
1: Τι εννοείς γιατί δεν πρέπει να ξέρεις τι ψάχνεις?
0: Δεν θέλω να
1: για να
0: ψάχνω.
1: Ντρέπεσαι για αυτά που ψάχνεις.
0: Όχι.
1: Σημαίνει ότι ψάχνεις κάτι.
0: Δεν ντρέπομαι, δεν σου είπα.
1: Του τύπου...
0: Απλά δεν θέλω να ξέρει ο κόσμος τι ψάχνω.
1: Δεν ξέρει, δεν θες να ξέρει ο κόσμος τι ψάχνεις.
0: Δηλαδή,
1: το γράφεις στο ίντερνετ, όλοι το ξέρουν. Το ιστορικό αναζήτησή σου
0: φαίνεται.
1: Σου βγάζει και διαφημίσεις βάσει το ιστορικό αναζήτησή σου. Όλοι τα ξέρουν.
0: Λοιπόν, φωτογραφίες.
1: Ναι, όχι, βλακίες λέω. Ναι, έλα.
0: Δεν το ξέρουν.
1: Οι διαφημίσεις δεν βγάζουν από αυτό.
0: Ναι, αλλά σε μένα τις βγάζουν, όχι στον κόσμο.
1: Και σε σένα τις βγάζουν.
0: Ναι, άρα εγώ το ξέρω το ιστορικό μου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ναι, η Google τα ξέρει.
1: Η Google, για να πάρω ένα τηλέφωνο στην Google.
0: Πάρε ένα τηλέφωνο στην Google, εγώ τις φωτογραφίες μου τα βγάλω.
1: Καλά, εσύ βγάλε τις φωτογραφίες σου.
0: Έτσι, καλώς έχω βάλει και στην ταμπέλα εδώ, φαίνεσαι. Μπαμ.
1: Καλά, εδώ δεν κάνω. Είμαι... Έτσι είμαι κάπως, όπως και είμαι. Τι να κάνω τώρα.
0: Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Και να κάνω και αυτό να κάνω. Είναι στιγμές μου. Πώς το κάνουμε, πάρε τις ζέστες. Και τι έγινε.
1: Κολό, κολό. Εντάξει, οκ. Okay. Εσύ μυστήρια τι θα έβγαζες.
0: Ναι, εσύ μυστήρια τι θα έβγαζες.
3: Ναι, εγώ είναι η άβολη στιγμή που θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη.
1: Ναι, ναι. Φωτογραφίες, όχι ιστορικά.
3: Εσύ λες πολύ.
0: Γιατί τι λες άβολες στιγμές.
3: Ευχάριστη θέλω να πω.
0: Α, έτσι, μπράβο.
3: Επειδή ξεχνάς.
1: Τι πάλι ξέχασα.
3: Κάτι σίγουρα θα έχεις ξεχάσει.
0: Που το έχεις ψάξει και θα πεις.
3: Και το ιστορικό είναι λίγο πιο παραδιαστικό. Το θεωρώ λίγο πιο προσωπικό δεδομένο από τη φωτογραφία.
1: Γιατί ρε, η φωτογραφία είναι χειρότερη. Στις φωτογραφίες
3: μου είναι και οι φίλοι μου.
0: Είναι.
3: Θα γίνουμε όλοι ρεζίλ. Θα έχω παρέα.
1: Εγώ έχω τι φωτογραφίες αυτές οι γελίες που έχω είναι μόνη μου συνήθως.
0: Φαντάζεσαι, κάθεται στο σπίτι και βγάζει.
1: Αλήθεια.
0: Κάθεται στο σπίτι και βγάζει φωτογραφίες κάνοντας.
1: Όχι, με βγάζουν συνήθως.
3: Όχι, εγώ έχω πολύ μεγάλη συλλογή από τέτοιες φωτογραφίες της Γεωργίας.
1: Α, είδες.
0: Η αλήθεια και εγώ έχω.
3: Α, ορίστε.
1: Είδατε. Είδατε που έρχεσαι στα λόγια μου.
3: Αλλά ναι, όχι, θα προτιμούσα τις φωτογραφίες παρά το
0: ιστορικό. Εγώ τις φωτογραφίες. Ναι, θα έβγαζα και τον φίλο μου.
1: Άλλο ρε, τώρα το πας αλλού, ότι είναι παραβιαστικό.
3: Ναι, γιατί ψάχνω τα πάντα, ρωτάω τα πάντα. Μπορεί να έχουμε ψάξει κάποια στιγμή κάποιον γνωστό, κάτι να κοτσομπολέψουμε που δεν θέλουμε να το δει κάποιος άλλος.
1: Στο Google.
3: Το ιστορικό γενικά. Δεν είναι μόνο στο Google.
0: Καταλαβες. Γι' αυτό δεν δημοσιοποιείς ιστορικό.
1: Όχι, εγώ δεν διαμένω στην άποψή μου. Νομίζω οι φωτογραφίες μου θα ήταν πιο άβολη στιγμή για μένα. Γιατί ξέρω ότι έχω βγάλει, σας λέω τώρα.
0: Η Τσλάλ, εσύ είσαι σίγουρη.
1: Και η Τσλάλ.
0: Εννοείται, λέει, ιστορικό. Τι στα κομμάτια να ζήτησε, θα κάναμε.
1: Ναι, τέλος πάντων, whatever, δεν κρίνουμε. Εγώ θα έλεγα αυτό.
0: Μπορεί να έχει ψάξει κάτι το οποίο δεν θέλει να μαθευτεί.
1: Ποιο όμως πάντων, whatever, δεν κρίνουμε. Εγώ θα έλεγα αυτό.

0: Όχι.
1: Χτυκιάριστα είναι... είσαι, δηλαδή.
0: Λίγο κάπως θα ζορίζεσαι.
1: Α.
0: Ναι, λίγο θα ζορίζεσαι. Θα θες να αντιδράσεις και να. σε μένα δεν θα μπορείς. Δεν μπορώ. Έχεις δίκιο, Γεωργία. Έτσι θα λες.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ναι. Πώς μπορείς να κάνεις το συμπαραγωγό αυτά, αυτό θα ψάξω.
1: Να μην μιλάει.
0: Πώς μπορώ, ναι, να σοπάσει για λίγο.
1: Για λίγο μπορώ να σοπάσω.
0: Όχι. Είναι αδύνατον. Με μένα δίπλα σου είναι αδύνατον. Δεν θα σε αφήσω καταρχήν. Να σοπάσεις. Τώρα κάνεις το τεστ. Μπορώ να πω ότι θέλω.
1: Όχι.
0: Τόσο.
1: Είδες, σου είπα ότι λίγο μπορώ να σου πάω.
0: Μπορώ να πω ότι θέλω.
1: Κατά. Ναι, απλά σου κλείνω το μικρόφωνο και δεν μπορείς να πεις ότι θέλεις, κατάλαβες.
0: Είναι βία, δεν είναι κανονικό τέτοιο, είναι βία. Έτσι και εγώ προσφέρω ένα τούβλο στο κεφάλι να μείνεις κάτω και να μην μιλάς. Συγγνώμη,
1: στο συμπαραγωγό σου.
0: Μου κλείνει το μικρόφωνο.
1: Εγώ ένα μικρόφωνο σου κλείσει, εσύ τούβλο στο κεφάλι.
0: Τρόπο του λέγει, δεν θα το φέρω.
1: Ναι.
0: Πάντα με καλή διάθεση με και πρόθεση.
1: Με σένα ποτέ δεν είμαι σίγουρος.
0: Με την καλή έννοια πάντα.
1: Ποτέ δεν είμαι σίγουρος. Πόσο καλή έννοια μπορεί να είναι το τούβλο στο κεφάλι.
0: Είναι λαστιχένιο, βρε Δημήτρη. Μάθια, πού πήγε το μυαλό σου.
1: Λαστιχένιο που μέσα λέει.
0: Σε κεραμίδι. Πώς κάνει έτσι.
1: Που μέσα λέει στο λαστιχένιο έχω βάλει.
0: Πρέπει να αυξήσω τη δόση. Αργά πάει, αργά πάει. Δεν ξέρω αν θα αντέξω πολύ. Ναι.
1: Έχω βάλει λέει ένα σφυρί να μέσα στο λαστιχένιο τέτοιο.
0: Αυτά τώρα τα σκέφτεσαι εγώ, ξύπας.
1: Ναι, εσύ, ναι. Ξέρουμε πόσο αθώα είσαι.
0: Ναι, αυτά.
1: Να
0: λοιπόν,
1: πούμε τα αποτελέσματα.
0: Ναι, να πούμε τα αποτελέσματα, γιατί δεν βλέπω να χτυπάει και δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Με λοιπόν, πνίγει το παράπονο.
0: Ναι.
1: Σε πνίγει το παράπονο.
0: 56-44 είναι και οι 56...
1: Ναι.
0: Λένε τις 100 εννοώ, λένε να δημοσιευθούν, να θέλουν να δημοσιευθούν οι φωτογραφίες τους. Τι είδες. Ψάχνετε βρε ρε μάλια, τι ψάχνετε.
1: Αρχικά να σου πω.
0: Τι ότι, ψάχνετε.
1: Ότι γενικά τα αγοράκια καταλαβαίνεις τι θα ψάχνουν. Άρα
2: πόσο πίσω πάει το ιστορικό.
1: Πάρα πολύ πίσω πάει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ιστορικό.
2: Θέλω να αλλάξεις απάντηση.
0: Όχι ούτε καν. Okay.
1: Ναι. Και τα κοριτσάκια μου ψάχνουν, λέει.
0: Τι ρε παιδιά να ψάχνουν τα κοριτσάκια, δείξε μου αντρικούς ποπούς. Δηλαδή για όνομα του Θεού, εντάξει, whatever.
1: Ναι.
0: Ένα άλλες φωτογραφία του δικού σου ποπουδάκι δεν τρυπώσουν.
1: Είναι, δεν το έχεις.
2: Δεν
1: έχουμε αυτό το τέτοιο να βγάζουμε φωτογραφίες.
0: Εσύ μην ορκίζεσαι.
1: Τι εννοείς.
0: Εσύ μην ορκίζεσαι.
1: Ορκίζομαι.
0: Είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Είμαι πολύ καλός.
1: Δεν βγάζω φωτογραφίες.
0: Θα πάρω ένα τηλέφωνο και θα μάθω να βγάζεις φωτογραφίες.
1: Δεν βγάζω φωτογραφίες, πάρε.
0: Θα πάρω ένα τηλέφωνο και θα μάθω να βγάζεις φωτογραφίες. Offer. Δεν θα το πω on air.
1: Πάρε, πάρε.
0: Εντάξει, μετά.
1: Λοιπόν.
0: Ανακοινώσαμε το αποτέλεσμα.
1: Αυτά ήταν τα αποτέλεσμα.
0: Ορίστε, η Κατερίνα λέει ξεκάθαρα το ιστορικό αναζήτησης. Ξεκάθαρα το ιστορικό αναζήτησης.
2: Και αυτή δεν θυμάται καν.
0: Πάρτε τηλέφωνο.
1: Θα σου αποκαλύψει. Κατερίνα, θα σου αποκαλύψει η Google πράγματα.
0: Ούτε εσύ δεν θυμάσαι για τον εαυτό σου.
1: Θα από το μυαλό σου και θα πεις μετά εγώ. Ποτέ! Αυτό θα πεις μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, whatever.
1: Θα πεις εγώ. Αυτό δεν το ψάξα. Ναι, το ιστορικό προδίδει τα πάντα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Και φωτογραφίες.
1: Φωτογραφίες, λέτε, και δεν δεις φωτογραφίες.
0: Τέλος πάντων, πάμε σε τραγούδι. Πάμε σε τραγούδι γιατί θέλω να σου πω. Κλείσε μικρόφωνα, κλείσε πάλι τραγούδι γιατί θέλω να σου πω.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
6: Εσύ?
5: Ναι, εγώ.
6: Ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
5: Καλά. Θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
6: Επιτέλους.
5: Για 3 δευτερόλεπτα.
6: Είπα και εγώ.
5: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο.
6: Ποιο ανέκδοτο? Εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή.
5: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
6: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
5: Κράτα την Τετάρτη.
6: Κατάλληλα, κατάλληλη.
5: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
6: 7 με 9 στον Star 888. Όχι.
5: Δημοτσούνη, να σε φάει.
6: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Εσείς που ανοίξετε τώρα τους δέκτες σας, είστε στον Star 88, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είναι η εκπομπή κατάλληλα κατάλληλη, τελευταίο μισάωρο και για σήμερα. Είμαι ο Δημήτρος Σαβάκος και είναι η Γεωργία Μιχαηλίδου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας και εσάς. Και πάμε στην τελική ευθεία.
1: Πάμε στην τελική ευθεία, λοιπόν.
0: Και έχεις ερωτήσεις από ψυχολόγο.
1: Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Ή την προηγούμενη φορά, επειδή αρπαχτήκαμε.
1: Όχι. Για κάθε φορά θα. Εμείς μπορούμε να αρπαχτούμε και γιατί υπάρχει, ξέρω
0: εγώ, γκρι
1: στον τοίχο το δεξί.
0: Ναι.
1: Έλα να πάμε στη σημερινή συνεδρία μας. Μια χαρά, εγώ ήπια θα το πάρω.
0: Ναι, πάμε να δούμε πόσο θα μου τεντώσει τα νεύρα.
1: Σιγά να λυθούμε λίγο όλοι μαζί τώρα εδώ, αλλά θέλουμε και συμμετοχή και να κάνουμε τη σημερινή μας συνεδρία.
0: 2-5-41-066-604 2-5-41-066-604.
1: Έτσι σας θέλω σε κατάσταση ζεν.
0: Και πάμε να κάνουμε τη συνεδρία μας και σήμερα, αφού βρω μια ήπια μουσική να βάλουμε από κάτω.
1: Βάλε.
0: Ναι, να παίζει σαν χαλί, έτσι να...
1: Για να μπορέσουμε να μπούμε στη διάθεση και να ψυχαναλυθούμε εδώ all together. Εξαιρετικό το βρίσκω, Δημήτρη.
0: Είδες.
1: Νιώθεις καλά, Δημήτρη?
0: Εξαρτάται πώς θα πάει το πράγμα.
1: Δημήτρη,
0: τι ερώτηση θα μου κάνεις?
1: Ξεκινάει η σημερινή συνεδρία με τον ψυχολόγο σου.
0: Για να δω. Εσύ είσαι ψυχολόγος?
1: Όχι.
0: Α.
1: Το σύμπαν. Εγώ μόνο ψυχολόγος δεν είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αν εμφανίζει είσαι... ερώτηση πρώτη.
0: Ξεκινάμε. Πάω, ναι, για
1: ναι,
0: πάμε.
1: Ναι, εγώ και αυτό ψυχανάλυση είναι. Ναι. Λοιπόν. Α, όχι ψυχανάλυση, ψυχοθεραπεία.
0: Ψυχοθεραπεία.
1: Λοιπόν, αν εμφανιζόταν. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Αν εμφανιζόταν,
0: ναι,
1: μπροστά σου
0: μια γυμνή,
1: ο 10χρονος εαυτός σου,
0: ναι,
1: θα σε κοιτούσε με θαυμασμό ή με απογοήτευση? Τι θα σου ζητούσε να του εξηγήσεις?
0: Αν ήταν ο 10χρονος εαυτός μου, 10χρονος, κάτσε να θυμηθώ που ήμουνα. Ναι, μόλις είχα πρωτοέρθει Ξάνθη.
1: Ναι, δεν έχει σημασία τι ήταν ο 10χρονος, σημασία έχει τι είσαι εσύ τώρα.
0: Ναι.
1: Αν σε κοιτούσε λοιπόν ο 10χρονος εαυτός σου τώρα,
0: ναι,
1: θα σε κοιτούσε με θαυμασμό,
0: ναι,
1: ή με απογοήτευση?
0: Εννοείται με θαυμασμό.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι, πολύ εύκολα απαντάς, Δημήτρη, και πάλι θα μαλώσουμε. Τι θα σου ζητούσε να του εξηγήσεις?
0: Πώς τα κατάφερες μέχρι εδώ.
1: Ναι. Κοίταξε, εγώ τώρα ήμουν 10χρονος εαυτός σου, για να ξεκινήσουμε λίγο να ανέβουν.
0: Πώς έκανες αυτά που έκανες?
1: Βάλε τραπς, γιατί θα μαλώσουμε. Έρχεται Σταυρούλα, έρχεται. Λοιπόν,
0: Αντώνη, ετοιμάσου.
1: Ναι, ο 10χρονος εαυτός σου θα σου ζητούσε γιατί δεν έγινες μεγάλος DJ, γιατί δεν έγινες superstar, γιατί δεν έγινες,
0: γιατί
1: τι
0: δεν
1: ήθελες
0: ήθελα
1: εσύ στα 10 σου να γίνεις?
0: Στα 10 μου δεν θυμάμαι καν.
1: Μάνα μου. Πάντα κάνε κουβέντα τώρα, κατάλαβες? Είναι όλα ιδανικά. Μόνο θέλει να μιλάει μόνο για τις τουαλέτες. Εκεί ξανοίγεται, απελευθερώνεται. Στα ψυχολογικά.
0: Τι απελευθέρωση να σου κάνω τώρα σε αυτό το κομμάτι? 10 χρονών, τι περίμενες να σκέφτομαι, δηλαδή?
1: Όχι, όχι, τώρα τι θα σου λέγε? Όχι τότε, τι σκεφτόσουν?
0: Τότε μια χαρά έχω κάνει τα πράγματα μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν μετανιώνω για τα πράγματα που έχω κάνει. Γιατί?
1: Όλα ήταν τέλεια.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι ήταν όλα τέλεια.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα μετανιώσω για πράγματα που έχω κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ μετανιώνεις για πράγματα που
1: έχω κάνει. Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι ο 10χρονος εαυτός θα σε κοιτούσε με θαυμασμό?
0: Ναι, εννοείται. Γιατί πώς έφτασες μέχρι εκεί, αφού ζεις πάλι καλά?
1: Α, αυτό μπορεί να το έλεγε. Ναι, ναι, αφού τα κατάφερες μετά από τόση που κουβαλούσες. Μπράβο σου. Δεν περίμενα να φτάσω στα 63. Πού είμαι? Συνέχισε.
0: Είσαι 63,
1: εσύ,
0: γιατί
1: για
0: εγώ...
1: σένα, ο δικός σου 10χρονος είναι.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι 63.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, λάθος... το είπα έτσι, το είπα έτσι. Το είπα, γιατί άλλο ζουμί δεν θα βγάλουμε, το γύρισαμε στην ηλικία πάλι.
0: Τα μαθηματικά που του έμαθαν μάλλον δεν είναι καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε, αρχικά σου είπα ότι δεν μετανιώνω πράγματα που έκανα. Γιατί έχω, αρχικά έχω την οικογένειά μου την όμορφη.
1: Mm-hmm.
0: Δεν πρέπει να την, όχι πρέπει, τη θαυμάζω την οικογένεια. Δεν πρέπει να τη θαυμάσω, θαυμάσει ο εαυτός μου. Ο τότε ότι έφτιαξα μια οικογένεια, έχω κάνει δύο παιδάκια, έχω μια πολύ καλή γυναίκα που σήμερα έχουμε και 5 και θα της πω και χρόνια πολλά
1: να
0: στον αέρα.
1: Να ζήσετε, να είστε ευχαριστώ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι πάντα. Εδώ τελειώνει η γλυκύτητά μου. Συνεχίζω.
0: Άρα...
1: Μιλάμε για τον 10χρονο εαυτό σου.
0: Ο 10χρονος εαυτός.
1: Ο 10χρονος εαυτός σου μπορεί να μην έλεγε ότι έκανες μια όμορφη οικογένεια που και μπράβο σου. Μιλάς τώρα σαν να είσαι η ηλικία που είσαι. Ο 10χρονος εαυτός σου δεν είχε άλλα όνειρα, δεν είχε άλλες προσδοκίες, δεν είχε τίποτα? από τον μελλοντικό εαυτό του. Έλεγε, ας πούμε, στα 10 έλεγε εσύ, ας πούμε, θέλω να κάνω μια όμορφη οικογένεια.
0: Να γίνω διάσημος.
1: Όχι, δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτώσουν εσύ, για τον καθένα είναι διαφορετικό. Άλλος μπορεί να ήθελε να γίνει αστροναύτης, ξέρω εγώ. Γιατί στα 10 θα πιθανόν να ήθελε να γίνει αστροναύτης.
0: Όχι, Σούπερμαν μάλλον θα ήθελα να γίνει. Σούπερμαν. Δεν έγινε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Σούπερμαν ήθελε να γίνει στα 10.
0: Ναι.
1: Ναι, οκ.
0: Θαύμαζα το Σούπερμαν τότε. Και τι να κάνω τώρα. Δεν έγινε Σούπερμαν. Έκανα όλα
1: τα άλλα. Εγώ στην. Όχι Wonder Woman, πώς τη λέγανε στο δημοτικό, και εγώ έλεγα Βιονική γυναίκα.
0: Το θυμάσαι,
1: τη Βιονική γυναίκα.
0: Τη Βιονική.
1: Ναι, ναι, καλέ. Εγώ είχα προχωρήσει και παρακάτω και έλεγα στα παιδάκια του δημοτικού, του συμμαθητέ μου, ότι είναι Βιονική γυναίκα. Και μου λέγανε, αφού είσαι μικρή.
0: Αυτοκίνητα.
1: Ναι, ναι, αφού είσαι μικρή, μου λέγανε τότε. Μόνο η Σοφία, η φίλη μου, δεν με πίστευε. Οι άλλοι με πίστεψαν, θα ρίξω.
0: Η Σοφία νομίζω.
1: Όμω πόσο μπροστά ήμουνα, γιατί τώρα μιλάμε για πολύ μωρά. Ήμασταν Δευτέρα Δημοτικού, Πρώτη Δημοτικού, μιλάμε για μωρά. Και έλεγα, εγώ είμαι η Βιονική γυναίκα, του έλεγα. Και έλεγαν πώ, αφού είσαι μικρή, και είναι μεγάλη γυναίκα. Και έλεγα, εσύ, με βάλανε σε ένα τέτοιο και με δημιουργήσαν πώ θα γίνω μεγάλη. Μόνο έτσι. Δεν έγινε. Πώ θα γίνω μεγάλη.
0: Το
1: και
0: AI.
1: Πήραν εκείνο τον εαυτό μου. Είχα AI, εγώ ήξερα.
0: Από τότε
1: ήξερα, από τότε ήξερα, ναι. Ναι. Και με βάλαν πώ θα είμαι μεγάλη και το βάλαν στην ταινία και αυτή παίζω. Και οι περισσότεροι με πίστευαν, μόνο η Σοφία δεν με πίστευε.
0: Καλά, και η κοπέλα ήταν πιο προσγειωμένη.
1: Ναι, έξυπνη ήταν από τότε η Σοφία. Ναι, αλήθεια το λέγα αυτό.
0: Μπράβο, Σοφία.
1: Μπορεί να το επιβεβαιώσει δηλαδή. Αλήθεια. Γιατί από τότε γνωριζόμαστε.
0: Θα την πάρω τηλέφωνο.
1: Πάρτιν.
0: Σοφία. Πάρτιν. Γίνει πάρτιν. Βιονική
1: ναι,
0: γυναίκα.
1: Ναι, μόνο εκείνη δεν το πίστευε. Mm. Και πολύ μου την έδινε που δεν το πίστευε. Πάρα πολύ νευρίαζα. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μα μόνο αλήθειες λέω, δεν λέω ψέματα. Εγώ δεν ξέρω αν θα με θαύμαζε. Δεν ξέρω αν θα με θαύμαζε, αλλά ότι, δεν ξέρω και αν θα ήταν και απογοητευμένο. Ίσως να μην, να έλεγε ρε παιδί μου, γιατί δεν έκανες τώρα στα 10 και εγώ τι ήθελα. Τι ήθελα στα 10. Στα 10 νομίζω ήθελα να γίνω ηθοποιός. Ηθοποιός, χορεύτρια, κάτι τέτοιο ήθελα στα 10. Δεν έγινα. Οπότε θα απογοητευότανε με αυτό το ότι δεν έγινα. Νομίζω. Δηλαδή δεν ξέρω αν και με τη δουλειά μου θα ενθουσιαζόταν. Δεν νομίζω ότι κανένας 10χρονος θα ενθουσιαζόταν με τη δουλειά μου. Εν πάση περιπτώσει, θα του λέγω ότι προσπαθώ μάλλον. Δηλαδή, αν χρειαζόταν να το εξηγήσω όπως ρωτάει εδώ, θα του λέγα ότι προσπαθώ να είμαστε καλά και ευτυχισμένοι.
0: Γεια σας. Στον αέρα είμαστε, να ξέρεις. Ναι, και έχω εδώ τη φιλενάδα.
1: Γεια
0: σου,
1: Σοφία! Δεν μπορείς να φανταστείς τι θυμηθήκαμε.
0: Έχω εδώ τη φιλενάδα.
1: Και δεν θα
0: σου
1: πω τίποτα άλλο. Θα σε αφήσω να το πεις εσύ έτσι όπως το ζήσαμε.
0: Την άκουσες τι είπε?
2: Όχι.
0: Λοιπόν, επειδή μου έκανε μια ερώτηση, αν ερχόταν, λέει, ο 10χρονος εαυτός σου
1: και σε έβλεπε τώρα, αν θα σε έβλεπε με θαυμασμό ή με απογοήτευση.
0: Πώς θα σε έβλεπε. Λοιπόν, και θυμήθηκε, λέει, μια ιστορία που ήταν τότε η βιονική γυναίκα, έλεγε στους άλλους ότι είναι η βιονική γυναίκα και η μόνη, λέει, που δεν την πίστευες ήσουν εσύ.
1: Θυμήθηκε.
0: Το θυμάσαι.
2: Δεν
0: το έχει ξεχάσει, έτσι.
2: Δεν το έχει ξεχάσει. Εγώ ούτε καν το θυμόμουν, Δημήτρη.
0: Και τώρα σου ήρθε στο μυαλό.
2: Μου το είχε αναφέρει, παιδί μου, μετά από χρόνια, αλλά εγώ δεν το θυμόμουν.
0: Δεν το θυμόσαι. Και εσύ, μπράβο σου, Σοφία, από τότε ήσουν έξυπνο παιδί και την καταλάβαινε.
2: Φοβερό.
1: Ναι.
0: Και επειδή μου λέει, πάρ' τη Σοφία, λέει, θα το θυμάται, λέει η Σοφία, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, κοίταξε, όταν μου το είπε πριν από μερικά χρόνια, εννοείται ότι το θυμήθηκα, απλά δεν θα το θυμόμουν εγώ να το έλεγα κάπου.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις.
1: Ένα που το είπα εγώ τώρα, Σοφία.
2: Είχε ανάμνηση αμυδρή, αλλά σου λέω, αυθινής της τύχησε προφανώς, γι' αυτό το θυμότανε.
1: Βέβαια, αφού δεν το πίστευες.
0: Δεν την πίστευες, ρε Σοφία, δεν την πίστευες, αφού ήταν η βιονική γυναίκα.
2: Εντάξει, είχα μια ευφυΐα κι εγώ όμως, έτσι, σαν παιδί.
1: Από μικρή έξυπνη σου να την.
0: Μπράβο, ρε Σοφία, μας βγάζεις από τα δύσκολα.
2: Δεν πειράζει, γιατί είναι τώρα όμως, έτσι.
0: Πες ότι είναι τώρα η βιονική γυναίκα.
2: Είναι μια άξια γυναίκα που καταφέρνει πολλά.
0: Ναι.
1: Κορίτσι μου, καλό, σ' αγαπώ.
2: Εντάξει.
0: Να είχαμε να λέγαμε.
1: Η Σοφία μπορεί να πει πάρα πολλά πράγματα για μένα, γιατί είμαστε μαζί από μωρά.
2: Βέβαια.
1: Από μωρά όμως. Δηλαδή μωρά. Τώρα. Την διαγωγείο μαζί πηγαίναμε.
0: Πότε πιάτε τελευταία φορά καφέ?
1: Τώρα.
2: Λοιπόν, θα σε ταπώσω στο... Ήπιαμε καφέ στην εκδήλωση τώρα εδώ στο... που είχαν...
0: Που είναι στην πλατεία.
1: Αμέ.
2: Την εκδήλωση.
0: Αμά, ναι. Σοφία. Γιατί και εγώ πήγα να βγάλω λαβράκι.
1: Γιατί είναι φίλη μου και ήρθε για να, σε, να σου πω εγώ εσένα.
0: Στην προηγούμενη
1: τώρα.
0: Εκδήλωση η φίλη σου δεν ήρθε, εγώ ήρθα.
1: Ήρθε και στην προηγούμενη.
0: Άιντε, τώρα κατάλαβες. Θα αφήσουμε το γάμο να πάμε για πουρνάρια. Βαφτίσεις είχαμε.
1: Ορίστε πουρνάρια.
2: Έλα, έλα τώρα. Εγώ πηγαίνω.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αυτό κορίτσι ήθελα. Μου, καλό, ναι. Αυτό φιλάκια ήθελα. Πολλά, σοφάκι μου.
0: Φιλιά πολλά, καλό βράδυ.
2: Φιλάκια, αγάπες μου.
0: Bye-bye. Εντάξει.
1: Είδες για να ξέρεις.
0: Λοιπόν, πάμε. Έλα. Επόμενη ερώτηση.
1: Επόμενη ερώτηση. Πάμε στην επόμενη.
0: Ψυχανάλυση.
1: Ναι, ναι, ψυχανάλυση. Μπορείτε κι εσείς να πάρετε μέρος και να μας βγάλετε και κάπου από κάποιες awkward στιγμές. Δηλαδή, κάντε το κι εσείς λίγο, δεν πειράζει. Εσείς θα ακουστείτε μία φορά και.
0: Κοίταξε,
1: μπορείτε να μην πείτε και το όνομά σας.
0: Μπορούμε λοιπόν. στο Παλάδιος.
1: Ναι.
0: Άμα του
1: είσαι σίγουρος ότι θέλεις να βγει ο Παλάδιος.
0: Άμα του υποσχεθούμε λεφτά, να δεις τάκ τάκ θα πάρει τηλέφωνο.
1: Ο Παλάδιος με τα λεφτά το έχει πάρα πολύ εύκολο με το να μην τρώει. Ναι. Και μια εβδομάδα θα μπορούσε να μην τρώει ο Παλάδιος. Οπότε του ήρθε
0: πανάτος.
1: Φαντάζομαι είναι ο Παλάδιος.
0: Ήθελες τα
1: και παθέστα. Ναι. Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλέ.
0: Ο Παλάδιος είναι.
1: Καλέ μου. Ναι, ναι.
0: Γεια σας κύριε Παλάδη, τι κάνετε? Σήμερα δεν δίνουμε λεφτά, να ξέρετε.
3: Λεφτά είπατε όμως.
0: Μόλις άκουσες τη λέξη για λεφτά, κατευθείαν τάκ, αποθηκευμένο το νούμερο, μπαπ, πήραμε τηλέφωνο.
3: Περιμένω τα εκατομμύρια μου από την προηγούμενη
1: εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι.
3: Τρεις μέρες μυστικός, είδα λεφτά δεν έφυγε.
0: Μα δεν ήταν τρεις μέρες, ήταν 15.
3: Έφαγα μετά, εσύ δεν το δίνετε, είσαι κύκυρες, θα το ξέρω. Εδώ ένα καφέ πέρυσι, άλλοι έλεγε θα με κερνάει κάθε μέρα. Πούλησε ακόμα καφέ.
0: Ακόμα καφέ σε κερνάει. Εγώ έμαθα όμως ότι τραπέζι σου έκανε.
1: Και τραπέζι έκανα και καφέ έκανα, τα πάντα έκανα. Δεν θυμάστε τραπέζι, κύριε Παλάδη.
3: Τραπέζι εγώ το πλήρωσα.
1: Δεν θυμάστε καλά κύριε Παλάδη, και εγώ πλήρωσα τραπέζι. Καλά. Συνεχίστε όμως, πήρατε τηλέφωνο για κάποιο λόγο, γιατί σήμερα.
3: Έχω πολλά να σας πω. Καταρχάς δεν πήρα μέρος στο τέτοιο που κάνατε εκεί στον
0: Το δίλημα. Ναι, ναι, ναι. Το δίλημα, ναι.
3: Δεν πήρα γιατί δεν είχατε τρίτη επιλογή τίποτα από τα δύο. Και τι να πάρω. Εγώ δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Φωτογραφίες τις ομορφαίνω. Άλλωστε οι άλλοι έχουν να φοβηθούν από μένα γιατί μπαίνω στις φωτογραφίες όλων. Ομορφιάζουν τον ανθρώπο. Σιγά μην έχω να φοβηθώ από φωτογραφίες.
1: Μόλις δει ότι βγαίνουν φωτογραφίες για άνθρωπα και χώρονται από πίσω. Δεν τρέπεται καθόλου. Ισχύει.
3: Επίσης για το ιστορικό τι να φοβηθώ. Καταρχάς θα σας πω ένα μυστικό. Θα θορυβηθείτε με αυτό που θα σας πω.
1: Πρόσεξε πως θα πεις στον αέρα είμαστε.
3: Μπορείτε να το διαγράψετε.
1: Δεν μπορούμε γιατί είμαστε στον αέρα.
3: Όχι, μπορείτε να διαγράψετε το ιστορικό.
0: Άντε να διαγράψετε το ιστορικό και να μην υπάρχει, ναι.
3: Υπάρχει δίλημα, αλλά ας πούμε ότι με ένα μαγικό τρόπο δεν διαγράφεται. Εγώ πάλι δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, εσύ γιατί έχω πράξει. Καμιά τσόντα, ποιος άνθρωπο δεν έχει ψάξει τόνι. Βασικά πράγματα. Ιεροαποστολικό.
1: Καλά, δεν θέλουμε να μάθουμε τίποτα άλλο, κύριε Παλάδη. Ξανοίγεστε.
3: Μιλούσατε για σχέση μου δυο.
1: Δεν μιλούσαμε, κύριε Παλάδη. Γι' αυτό δεν σα βγάζουμε στον αέρα, κύριε Παλάδη. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Το
3: ιεροαποστολικό σα κέρδισε. Δεν κοιτάτε τι λέτε τόση ώρα.
0: Τα λέμε κομψά τόση ώρα, δεν τα λέμε τόσο χύμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Το δεκάθομαι αυτό μου.
1: Ναι.
3: Θα μου πει, πιστεύω, 40 τόσα χρόνια πέρασαν ο ίδιος. Δεν μπορώ να το πω γιατί δεν επιτρέπεται στην εκπομπή.
1: Καταλάβαμε.
3: Καλή σας νύχτα. Περιμένω εγώ το εκατομμύριο. Μα αν με πείτε ότι θα το πάρω, εγώ σταματάω τώρα. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Είμαι σίγουρη, είμαστε σίγουροι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
0: Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Γιατί πλησιάζει και το τέλος. Αν οι άνθρωποι γύρω σου έχαναν ξαφνικά την όρασή τους και σε έκριναν μόνο από την ενέργεια, τη φωνή και τις πράξεις σου, τι είδους άνθρωπος πιστεύεις πως θα νόμιζαν ότι είσαι?
0: Ο καλύτερος. Αρχικά κρίνει
1: με
0: από τη φωνή.
1: Με πεθαίνουν αυτές οι ερωτήσεις. Με πεθαίνουν.
0: Αρχικά κρίνει, ναι, από τη φωνή.
1: Ναι. Δεν λέει μόνο τη φωνή, λέει και την ενέργεια και τις πράξεις σου.
0: Δεν έχω εγώ ενέργεια. Άμα την απελευθερώσω να δεις τι έγινε εδώ μέσα. Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δύο ώρες την απελευθερώνεις. Τι είδος άνθρωπος πιστεύεις ότι θα έκαναν, θα νόμιζαν ότι είσαι?
0: Ο καλύτερος.
1: Ο καλύτερος, ναι, ναι. Δεν ξέρω καν γιατί έχουν νόημα αυτές οι ερωτήσεις. Δεν ξέρω καν τι είδους ψυχοθεραπεία είναι αυτή. Όλα είναι τέλεια. Ζούμε σε ένα κόσμο. Τώρα θα γίνω Παλάδιος. Σε ένα κόσμο ονειρικά πλασμένο. Είναι όλα εξαιρετικά.
0: Αυτό δεν ζούμε, γιατί, ναι, ζούμε κάτι διαφορετικό.
1: Όχι, καλή και εσύ.
0: Έλα σε, ναι, παρακαλώ.
1: Στο δικό σου κόσμο.
0: Όχι, στον, ναι, κόσμο των social και τέτοια είναι όλα ονειρικά. Έτσι τα παρουσιάζουμε κι εμείς. Έτσι είναι τα παρουσιάζουμε. Ονειρικά. Είναι όλες όμορφες.
1: Εμείς δεν είμαστε όλοι όμορφοι. Όμως είμαστε ραδιόφωνο και έχουμε τη δική μας εκπομπή και είμαστε και κατάλληλοι και είμαστε και ακατάλληλοι.
0: Όλοι είμαστε fit. Έχουμε τους κυριακούς μας. Έχουμε το six pack εδώ. Κανονικά.
1: Και seven μπορεί.
0: Six one seven, pack.
1: Ναι.
0: Σε σχεδιασμένο six pack.
1: Ναι.
0: Έχουμε. Είναι
1: εξαιρετικά.
0: Τέλεια όλα.
1: Ναι.
0: Ζούμε σε μια τέλεια κυβέρνηση. Σε μια τέλεια χώρα που τα έχει όλα.
1: Ναι, ναι, πάω στην επόμενη ερώτηση γιατί κουράστηκα λίγο.
0: Ναι, όχι, λοιπόν, δεν απάντησες εσύ.
1: Όχι, όχι, δεν θα απαντάω εγώ, αγάπη μου, να εκτίθομαι και εσύ τα παρουσιάζεις όλα τέλεια. Όταν θα νιώσεις την ανάγκη να ψυχοθεραπευτείς και ψυχαναλυθείς, θα την ξανακάνουμε τη συζήτηση. Πάμε παρακάτω.
0: Σοφία μου, Αντώνη.
1: Αντώνη, Σοφία, ναι, μου, ναι, ναι. Αν υπήρχε ένα κουμπί,
0: mm,
1: με το πάτημα του οποίου θα είχες τη δυνατότητα να επανελαμβάνεις την ίδια ακριβώς ζωή που ζεις τώρα,
0: ναι,
1: σε έναν αιώνιο κύκλο.
0: Ναι.
1: Χωρίς καμία αλλαγή.
0: Ναι.
1: Θα το πατούσες? Τώρα γιατί ρωτάω δεν ξέρω, γιατί δεν θα πει. Αλλά να έτσι, συζήτηση να γίνεται, μονόλογο να κάνουμε. Εσύ γιατί δεν μιλάς? Μυστήρια.
0: Αυτό με προβλημάτισες τώρα.
1: Σώπα, μη με σκάς. Τσουτσουρώθηκα. Για πες.
0: Αλλά πρώτα θα απαντήσεις εσύ.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, εγώ έχω εκτεθεί αρκετά. Έχω πει τα σώψυχά μου έχω βγάλει. Δηλαδή εδώ πραγματικά.
0: Τι σώψυχά έβγαλε?
1: Τα πάντα όλα και ειλικρινέστατα.
0: Ναι σιγά, γιατί εγώ τι σε λέω ψέματα?
1: Όχι, η αλήθεια πιστεύω ότι είναι τέλος. Αρχίζω και το πιστεύω, λέει, ανησυχώ. Ανησυχώ.
0: Είμαι ένας τέλειος με τα ερωτήματά του.
1: Με τέλειος με τα, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για πες αν υπήρχε το κουμπί. Αιώνιος κύκλος χωρίς καμία αλλαγή.
0: Εννοείται δεν θα το πατούσα.
1: Βάναυσο είναι αυτό λίγο τώρα θα ρίξει.
0: Ναι. Δεν θα το πατούσα.
1: Ναι, είναι λίγο βάρβαρο.
0: Άσε να ζήσουμε κάτι που δεν ξέρουμε. Τα ίδια ξανά μανά από την αρχή. Όχι.
1: Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Και δύσκολη ερώτηση είναι και αυτή. Πάρα πολύ γενικά.
0: Δεν θα το πατούσε. Στον... Μπαμ, το λέω ξεκάθαρα.
1: Ναι,
0: δεν θα το πατούσε.
1: Ναι, είναι, ναι, ναι, είναι δύσκολη
0: δεν
1: ερώτηση.
0: Δεν θα το πατούσε. Να έχω και άλλες ευκαιρίες. Τι, τα ίδια πάλι θα ζήσω.
1: Ναι.
0: Θα είμαι, πάλι,
1: βαθύ,
0: θα είμαι πάλι ο ίδιος ακέραιος άνθρωπος, αλλά να ζήσω άλλα πράγματα.
1: Ναι, το θέμα δεν είναι τι θα ζήσεις ως εμπειρίες. Το θέμα είναι τι θα άλλαζες στη ζωή σου. Καταλαβαίνεις, ναι, αυτό το νόημα έχει η ερώτηση, αγαπημένη. Και όχι
0: τι θα άλλαζα.
1: Ναι.
0: Πολλά πράγματα.
1: Γι' αυτό γίνεται η ερώτηση, για να μπορέσεις
0: για
1: να,
0: να, να, πολλά
1: να μπορέσεις αυτά. Να εντοπίσεις, μην τα λες εσύ,
0: ναι.
1: Για να μπορέσεις
0: ξέρω
1: να εντοπίσεις,
0: τα έχω εντοπίσει.
1: Ναι. Για να μπορέσεις να εντοπίσεις τι αυτό είναι στην ουσία. Αυτό το είδος οι ερωτήσεις είναι για να σε κάνουν να σκεφτείς, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα,
0: ναι, ναι. Εγώ τα...
1: Γιατί όταν γίνονται τέτοιου είδους ερωτήσεις,
0: καταλάβω πιο μπροστά.
1: Ναι, όταν γίνονται τέτοιου είδους ερωτήσεις, λίγο προβληματίζεις και λίγο μπαίνεις και στη διαδικασία. Άμα θέλεις, γιατί άμα δεν θέλεις δεν μπαίνεις. Και σκέφτεσαι κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά. Οπότε, ναι, κατά πάσα πιθανότητα δεν το πατούσα κι εγώ, γιατί αυτό το αιώνιο κύκλο χωρίς καμία αλλαγή και αυτό λίγο με τρομάζει. Και όσο τέλεια και να είσαι, πες ότι έχεις κάνει όλα τα όνειρά σου. Πες ότι αυτό, πες ότι. Αυτό το αιώνιο, το χωρίς καμία αλλαγή ξανά και ξανά, δεν ξέρω.
0: Βαριέμαι,
1: δεν. Ναι, δεν ξέρω αν θα το πατούσα. Δεν ξέρω αν θα το πατούσα, ναι.
0: Ναι, μπορεί σε κάποιες φορές που έκανες κάποιες επιλογές να πεις, άμα έκανα εκείνη, τι θα είχε συμβεί. Άρα θα κάνω κάτι άλλο τώρα. Θα πάρω την άλλη επιλογή. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Και άμα το έχεις κάνει λάθος, στον επόμενο κύκλο θα πάρεις πάλι άλλη επιλογή.
1: Ναι, γιατί και τελικά.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, όλα τέλεια δεν μπορεί να τα κάνεις.
0: Όχι, δεν γίνεται. Είμαστε τόσο τέλειοι που.
1: Συνεχίζει. Συνεχίζει. Λοιπόν, και κάνουμε μια ερώτηση για το τέλος, έτσι, στο
0: φασμό.
1: Όχι, δεν θα την απαντήσουμε εμείς, θα την αφήσουμε έτσι για τροφή, για σκέψη. Πότε νιώθουμε περισσότερο ή αυτή... πότε νιώθω περισσότερο εαυτός μου και με ποιους ανθρώπους μπορώ να είμαι αυθεντικός.

0: ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε.
1: Σιγά σιγά, αρκετή σκέψη, αρκετή τροφή για σκέψη.
0: Δώσαμε
1: μέχρι την άλλη εβδομάδα να το σκέφτεται ο κόσμος. Κανονικά.
0: Έτσι. Θα είμαστε και πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, λίγο μετά τις 7, εδώ στον Star 88. Άντε μόνο όμως και κάθε Δευτέρα με την εκπομπή εδώ, έτσι, Συνθέσεις του Χρόνου. Μαθαίνουμε όμορφα τραγούδια και καινούρια, αλλά εδώ διασκεδάζουμε κάθε Τετάρτη, εδώ μαζί με τη Γεωργία Μιχαηλίδου.
1: Ναι, έχουμε λίγο τα διηγήματά φυσικά... μας, έχουμε λίγο την ψυχοθεραπεία μας, έχουμε λίγο τις άβολες στιγμές μας.
0: Πάντα... Έχουμε και τη μυστήρια.
1: Ναι, τη μυστήρια.
0: Ναι, η μυστήρια.
1: Φιλιά πολλά σε όλους. Ραντεβού την άλλη.
0: Ευχαριστούμε, μυστήρια, για τα θέματα. Ραντεβού λοιπόν την άλλη εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι στον Star. Αγαπημένη μουσική 24 ώρες το 24ωρο. Γεια χαρά και από μένα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
2: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
3: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
4: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
5: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

ταιριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας, μυαλό ποτέ δεν βάζει. Όσο τα πόδια μας βαστούν,

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
2: Ποια είδηση αξίζει την προσοχή σου? Ποια εξέλιξη σε αφορά? Και τι πραγματικά συνέβη μέσα στην εβδομάδα? Μην μένεις μόνο στους τίτλους. Η Ελλάδα και ο κόσμος, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει την πληροφορία από το θόρυβο. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Όσα έγιναν, όσα σημαίνουν και όσα αξίζει να ξέρεις. Εν κατακλείδη, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν γίνεται άλλο. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10, πρόκα κλπ. Λες και δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι καταπίεση είναι αυτή. Θα διαδηλώσω. Τέρμα, ως εδώ.
5: Νίκο, έκανες ποτάκι.
4: Έκανα. Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη, κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Ροκ, νέα και μπρίο στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Εντάξει, σας άρεσε.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
6: Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
7: Τα παπούτσια με μικρή ή καθόλου υποστήριξη μπορεί να προκαλέσουν καταπώνηση στα γόνατα, κακή ευθυγράμμιση της λεκάνης και κακή στάση σώματος. Οι τένοντες και οι μύες στα πόδια, τους γοφούς, τους αστραγάλους, τα γόνατα και την πλάτη δεν μπορούν να εργάζονται σωστά χωρίς την κατάλληλη στήριξη. Παραλείψτε τη συνεχή βάδιση με σαγιονάρες, παντόφλες και παπούτσια που δεν έχουν καλούς πάτους, γιατί επιβαρύνουν πολύ τα κάτω άκρα. Φροντίζοντας το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε.

να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Μπορεί ένα τραγούδι να σου θυμίσει ποιος ήσουν. Μπορεί ένα στίχος να σου ψιθυρίσει ποιος μπορείς να γίνεις. Μπορεί μια μελωδία να σου αλλάξει τη διαδρομή. Ψάχνεις να βρεις απαντήσεις? Στο μικρό μπαλκόνι, κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με την Σοφία Παπαδοπούλου. Ό,τι δεν λες, το τραγουδάς.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
10: Διονύση, έχουμε 24 ώρες για να μεταμορφώσουμε αυτό το δροσερό κορίτσι σε μια ξινή, αχώνευτη σνόμπ.
11: Με δύο λόγια, σε σμαράγδα.
12: Μπράβο! Πάμε, αγόρια μου.
10: Μάθημα πρώτον. Καλό θα είναι να μην μιλήσεις καθόλου για τα βασανισμένα παιδικά σου χρόνια. Όλες αυτές οι ιστορίες για τους κομματόδρομους στο Περιστέρι, τα αυθαίρετα στη Λούτσα, είναι, πώς να το πω, μπανάλ για τις κυρίες των βορείων προαστίων.
12: Ναι, μωρέ, γιατί αυτές δεν τσακίζονται να φτιάξουν αυθαίρετα στη Μύκονο.
11: Και πρόσεχε λίγο το λεξιλόγιο σου.
12: Δεν σηκώνω κουβέντα για το λεξιλόγιο μου. Είμαι πολύ καλή ξαπανέκαθεν.
0: Ακούτε Star 8.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στη

ομιλία. Στου Σαλονιού εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη, εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίχω ουσία. Κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτη σε κάθε μα κτήμα. Θύμα σε κάθε μα κύμα. Νάρκη σε κάθε μα βήμα. Βρει κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.

0: σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Υπάρχουν μελωδίες που κουβαλούν αναμνήσεις και άλλες που γεννιούνται τώρα για να γίνουν οι νέες μας αγάπες. Ο δρόμος που ενώνει το χθες και το σήμερα περνάει από εδώ. Οι συνθέσεις του χρόνου στον Star 888. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος και επιλέγω τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή μας και τις πιο φρέσκες, πολύ αναμενόμενες κυκλοφορίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνθέσεις του χρόνου. Κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μας ενώνει.

0: σε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
1: Εσύ?
0: Ναι, εγώ.
1: Α, ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
0: Καλά, θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
1: Επιτέλους.
0: Για 3 δευτερόλεπτα.
1: Είπα κι εγώ.
0: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο?
1: Ποιο ανέκδοτο? Εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή?
0: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
1: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
0: Κράτα την Τετάρτη.
1: Κατάλληλα, κατάλληλη.
0: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
1: 7 με 9 στον Star 888. Όχι.
0: Δημοτσούνη, να σε φάει.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Φωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου δεν την κρίνει, σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

0: Όσες φορές βάρει καφέ, κερνάει νύχτα. Κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα. Κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.
1: Νέα προσθήκη στον Star.

Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πτρισμού. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντική αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια ματώνει ρωμένη.

γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το ονειρωμένη εδώ.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

που με παράξενο παιδί σκοτεινό. Πέρασαν μέρες χωρίς να σε δω, κι αν σε πεθύμισα δεν ξέρεις. Κοντά μου πάντα θα υποφέρεις.

0: ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com.